0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

χώρα με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμός που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και του φορέα παιδικής προστασίας. Ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη ο υπουργός εσωτερικών της κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος της σχέσης με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Τόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ανέφερε πως η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Τόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκλήθηκε στους 16 του παγκόσμιου.

0: του κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκά Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθιμος. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

δεν μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Γιατί μου λέει, αφού έχεις πει τηλεόραση, ψάχνει άστα τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δεν και ο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν μοιάζει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6, καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, γύρω-γύρω έτσι να αναλωθεί λίγο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα με στοιχεία του meteo.gr 37.7. 37 και 4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Ιερία. 37 και 4 και 37 και 3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάμε από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους. Αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφεια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξει γέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ σας λέω, δεν ξέρω και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας, τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, οι πανσέλινους που ξαναλέω είναι της Φράουλας και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού το οποίο έλουσε και τον Αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς πολύ πρωινή. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε τέλος πάντων να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με αφορμή τα χτυπήματα που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμισε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας, 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί ένα 18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια ενδιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3-1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε έναν γκολ γρήγορα. Βέβαια στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες η Ιαπωνία έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί αλήθεια μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος. Έχουμε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία.
Αυτά είναι, αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα για τα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ, στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου ανήλικος και αυτός εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο, απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδυλο πάνω από το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνουν μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, θα ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περιόδου, ξαναλέω περιοδίες πολιτικών αρχηγών, αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής των Τόνι Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νέο-οθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο, είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κ. Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα και κουβέντιαζαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάνε τη νύχτα, όπως περνάω τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν είναι, δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... το δεις και εσύ, ε. Ναι, βέβαια, όπως περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλη η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μία γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό λέει αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί λέει υπάρχει δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών κτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι ρε παιδί μου δίπλα, ε. Άρα λέει τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία
για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη Μαδρίτη κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις ανεξιότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί λέει παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο το πολύ δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη αναεπίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία τους στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά, σε γενικές γραμμές, τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πλέον είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν, ναι, είναι λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε, μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση, εκτός από τα αλκοολούχα ποτά, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση και στον καφέ. Δηλαδή, δεύτερο φόρο. Που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παραπηδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις κυριακών, αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης. Βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα... της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης εν ώψεως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά την ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει. Και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα,
μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7. Που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει λοιπόν αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων ανθρώπων της αγοράς που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι, με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι, να είναι, ξέρω εγώ, λέει 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιος εκεί στην Ηλία για τα καρπούς. Για τα καρπούς, γιατί τα πουλάνε η παραγωγή, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούς φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να έλεγχθει ή δεν μπορεί να έλεγχθει? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου. Που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτα θα μας βγάζουν στην ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό ζέστη κάνει σήμερα, ναι όντως. Κάνει ζέστη σήμερα, παιδιά, υπομονή τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται ειδικό στη Βόρεια Ελλάδα, μένουν σε Airbnb. Έρχονται λέμε γεμάτο το παπαγκάζ με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα. Συμφωνώ. Τι να κάνουμε, τους διώξουμε? Εδώ λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη χρυσή δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να στα εστιατόρια, πάει ξέρω εγώ μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι, δεν είναι μόνο για μας. Όμως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η Πανεπιστημία, 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας, ΚΑΕ 100,3.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορία, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από τον είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μεγάλο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθημολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προβληματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από τον Αγωνίσμο είναι καλημέρα. Αυτό το 130 ευρώ είναι κατακεφαλή. Τι περιλαμβάνει? Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Ε, αυτό καταλαμβάνει. Και είναι μόνο έξοδο διαμονής. Ο τουρισμός είναι ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος. Πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Καλή. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ηλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου Σωτήρη. Σωτήρη, δεν είναι καλά, λέει ο Σκάι και το όλοι μαζί μωρούμε που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Ε, εντάξει τώρα. Δεν έχει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι είναι αυτά οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε, ρωτή, οικονομικά διεθνώς να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος του Σίντρα στην Πορτογαλία. Τους έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών. Είναι εκεί και ο Kevin Walsh, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια. Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική, θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή εγώ λόγω Τετάρτης Ιουλίου που είναι το Σάββατο, έτσι που έχουν ευχαριστεί
0: πάλι. Ναι. 250 χρόνια, 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσεις στο
0: τράπεζο. Πάντα, χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο, οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γόρστ εν ώψη και της συνεδρίας της Φέντη, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου, νωρίτερα μια εβδομάδα νωρίτερα θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου, αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%. Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού, η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμό Ιουνίου. Και θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πού έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κ. Θεοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας, βασίστηκε ο κ. Θεοδωρικάκου στην καλή θέληση ότι παιδιά δύο μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που πάρει να τα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν απαντιέται το ερώτημα, θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο. Κανείς δεν απαντάει αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε, φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως...
1: Πολύ αόρατο, πολύ αόρατο και άουσμο και άγευσμο και...
0: Διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος, κανένα λέω. Νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου, εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους δε ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε λένε η βιομηχανία τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ λένε όχι εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες, κατάλαβες τώρα τι λέω.
1: Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν, αποτυπώνουν Γιώργο 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000. Μιλάμε τώρα για προϊόντα, σκούπα, θαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλογο στο τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλές που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ... πώς το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Οπότε δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ιδέες. Καταρχάς θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κ. Χατζιωάννου στο Euronext Athens, θα ακολουθήσει από την πληροφορίες και η Starbuck του εφοπλιστή του κ. Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο εφοπλιστές, ο κ. Τσαντάνης και ο κ. Σαλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της ποτοπόρου ναυτιλίας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει και ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψου να έχει μπει και η Φραγκφούρτη. Τώρα εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, το ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον Όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται, δηλώνουν εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, τον κύριο Εξάρχο, προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας την ίδια πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις στην πράσινη ενέργεια. Είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, δεν
1: είναι. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι συγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους έχει βρει στα χρόνια των μνημονίων και συνεπώς πάνε για πολύ καλή κερδοφορία και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι τον ξεπεράσαμε τον πόλεμο, έτσι, μόλα μου λες τώρα αυτό.
1: Η αγορά τον έχει ήδη αφήσει
0: πίσω τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI, έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, βλέπεις τώρα ο Elon Musk, βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει, τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq στον εκατοστάρι την άλλη εβδομάδα, αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείξης όλων του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη σαν εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί να τα πετύχει, και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία
0: για να κάνει άλλο επενδύσεις για να δείξει ότι...
1: Να εμφανίσει growth, θέλει ανάπτυξη, μπορεί να θέλει νούμερα, γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό, θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στην έλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα, δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορεί να ζώσει από τα μερίσματα, έχει αρχίσει η γκρίνια και...
0: Από τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, ανοίγει αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street, κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί είπαν έτσι.
0: Θέλω να πάρουν το 36-38.
1: Θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε. Να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περιπολού το ποδόσφαιρο. Αυτό το σόκ δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς. Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που την παρακολουθούμε γύρω και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι νοιάζει, παιδί μου, ωραία, καλά, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη Μακαλίνα. Καλά, επίσης, Ανέστη Ντόκας και Ανέστη Κίνη, καθημερινά στην τηλεόραση Αθημολικής, 7-9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναύτε Μορική καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι και κάνουν προσευχή τώρα η Μαροκινή, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν η Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας οι Γερμανοί. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω. Να το πω και αυτό γιατί κάποιοι με ρωτάτε. Τι γίνεται ψάρτη από αύριο με τα... Πώς το λένε... Τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Υπουργού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ο δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδάνατα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν κανονιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανέτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι λέει μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25 λέει μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δερμάτων δηλώνονται λέει με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω λέει από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση λέει εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστείλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής λέει δεν είναι νομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σήμερα με εγκύκλιο που βγήκε κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό ότι επιβάλλει το νέο εισαγωγικό ειδικό δασμό 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει λέει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αν ας πούμε ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει τον δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχομένως μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση επιστροφής, λόγω επαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα σπίτια προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναντι, βλέπω, το έχασε το πέναντι του Μαρόκου, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναντι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνωσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Καλά. Πώς θα γνωρίσει το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθε αυτά εσύ. Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα. Και τα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το
5: καινούριο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.

0: λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Grand Guignol, τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1, αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί, ενώ απέκρουσε το πέναλτι όταν το φύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στη μαρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριώτων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα κύριε Ψάντη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές, είμαστε στα 73,6 στον Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
1: 72,8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο. Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που βλέπουμε βασικά στα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή. Αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα. Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ωραία, θα το δούμε, μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική, έχει σημασία να το κουβεντιάσουμε. Γιατί εννοώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια. Τι συμβαίνει, υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
1: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα. Αν πράγματι ήταν έτσι που δεν το γνωρίζουμε, αν είναι έτσι. Αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
1: Το δε πετρέλαιο το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι,
1: γιατί... Εγώ θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
0: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθαίνη.
1: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο,
0: ναι,
1: και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρελαίο, αλλά στα δηλισμένα προϊόντα.
0: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά, είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια, ξέρετε ότι παίζετε παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω τώρα. Πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μια έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν περασμένες αγγλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου του ΣΕΠΕ. Λοιπόν...
1: Πότε το έκανε, το 2021?
0: Όχι, φρέσκο, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν στις αγγλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
1: Αυτό που παρουσιάστηκε στα, από το ΣΕΠΕ, από το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, είναι συμβάσμα εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, γιατί το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25. Με το 25 που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατήρια, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4. Ναι. Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες?
1: Εάν έχει κάνει κατά τον τρόπο του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία του Υπουργείου Οικονομικών, για την προστασία του καταναλωτή, διότι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εμείς στηθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιζωρών Νεκρών, έδεκα αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην Αγγλία και της Νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίνανε όλα αυτά, και για την προστασία τη δική μας και για διαφάνεια.
0: Δεν κάνει, αλλά λέω τώρα.
1: Έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν κρατηρίους το σύστημα υγρών νεκρών, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την.
0: Τι να κάνει, έλεγχε λέει. Έλεγχε κρυασμάτων, λέει, έλεγχε λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
1: Έλεγχε κάθε μέρα. Εδώ πάμε το καινούργιο σύστημα υγρών νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει σιωπή.
0: Έτσι λέει. Αυτό δυστυχώς
1: πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Μα συμφωνώ μαζί σας.
1: Να μην ξανασχεδιάστηκε το σύστημα υγρών νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Σταυρουρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι κρατηρίες το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα...
0: Φαίνεται το εξής για να κλείσω, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα, που είναι η σύγχρονη τεχνολογία, που δεν είναι μέσω υπολογιστών κλπ. Με τσιπ και τα σχετικά που οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν και δεν μπορεί να χαμπάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές.
0: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
1: Έτσι ακριβώς. Καλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μια περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο καταναλωτή, ο οποίος το έχει ανάγκη.
0: Έτσι και
1: δεν έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
0: Λοιπόν, γιατί το πληρώνει.
1: Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος υγρών νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο...
0: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
1: Είμαστε άξιοι της τύχης.
0: Εντάξει, okay. Σωστό και εγώ. Μάζα, συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και
1: καλημέρα σας και εγώ.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις, πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες, πάντα από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι το κουβέντα να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουν και από γεννήσεις, να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Ρίδι. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδι. Γιατί αξίζει.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρέψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kingreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Time out για Θράκο.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά!
6: Χρώμα Ναρκό
8: Όλες τα κυβέρνων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στον δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elfingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
13: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
12: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
15: Πιστοί θυράκες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρουμπόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
16: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
17: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.

0: σε σύγκριση με το Sky 100,3.
1: Των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχό σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως χρέθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης στις δολοφονίες του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Βίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πενγκυπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του υπολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για δύο ακόμα μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του βλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημειώσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά

0: από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί υπερκοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης και από Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίων δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πέσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και την Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθόρων με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή Στίβ Ουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στη μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβια. Το αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λίκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών φατινιών. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών φατινιών σε ανήλικους με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καρταμπάνης.
3: Ένα ανύπαρκτο, άρα ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού είναι ουσιαστικά στον αέρα. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Και οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας ως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφόρμων και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάλια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη θέση του 16 του παγκοσμίου κυπέλλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2, ενώ ενέληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του παγκόσμιου κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτήλεπτο στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστενμπερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate,
6: κομπανιέρο,
5: κομπανιέρο,
6: Mitch Biller,
5: Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Χωλιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό κυλιοφόρος φυλής έχει κίνηση όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και, και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού που σας αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμάγκα η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής, προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα. Η άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Αιτιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το λόγο μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δέσποινα, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρα, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να συνοθούν τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεχίσει. Και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρου, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε το τραγούδι γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσει το τραγούδι να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε, θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας. Και το περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Όχι, είναι στη μαρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκη. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Κύριος Σακαλάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα, έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν. Γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στο κορατάκι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών. Των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Και δεν είναι τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσείς αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα. Δουλεύατε κανονικά.
1: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900, ήμουν στην Καμεράτα από το 1992. Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πως έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά. Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού. Με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, έτσι ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
0: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι και
1: μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς, οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στον δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού. Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής. Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος γογοδάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
0: Πάτε να πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
1: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή ο Υπουργός Πολιτισμού, η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, διότι...
0: Αποτέλεσμα, συγχωρείτε κύριε Σακαλάκη, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
1: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018 και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτής της περίοδου. Το Υπουργείο Κοφεύη δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 2022 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΔΕΗΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται κατάρρευση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 2018-2022. εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
0: Χωρίς αποτέλεσμα.
1: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Άρα λοιπόν για να καταλάβουμε και να τη μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε πλέον λόγος να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
1: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα. Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια εργάζομαι στην κρατική οχή στο Αθηνών, είμαι μέλος της κρατικής οχής στο Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
0: Ξαναλέω, μια ιστορία από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους, καλά να το κατάλαβα.
1: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται και επίσης και τα δουλευμένα για τα οποία δεν είναι ποτέ κανείς.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία κύριε Σακαλά, ότι και η χρονοδόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται, δεν, πώς να το πω, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
0: και τα ένσημα.
1: Και τα ένσημα. Δεν, παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
0: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
0: Κύριε Σακαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σιλιά Σακαλά, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι, μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κ. Καραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωργικό Ινστιτούτο, έγινε ένας σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex πηγή 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αφιλικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex πηγή 500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex πηγή 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.

0: το exclusive ρομπα deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο μπούμε πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λένε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε χίλιους τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν ενδέχεις το χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε λαλυδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες...
3: Κόσμος 96,5.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
0: Και επειδή 30 χρόνια δεν χωρούνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Το Πανεπιστήμιο Κίλι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κι είναι εδώ. Kingris.gr. Υποκράτους 33.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, εσύ, αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας η Ασπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsiders.

0: συνεμπειριών και προσφορών, new donations και πρόμος για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Συνεδριάζεστε σε 10 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του υπολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις ιονίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Γάλλιο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλητες Αγίας Οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να φέρει σε κίνδυνο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του. Καθομολογία αντιδράστες της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιτέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατουμένοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών συνάθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον κόντρο Λακωνίας. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανηλικής τήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθρος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη μαρέα μας. Τα καλύτερα έχουμε για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα drone στο διεθνές αεροδρόμιο JFK. Την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο drone. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει? Και έχει τόσο πολλά ντρόνς με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά. Ενώ στα συγκλονιστικά, που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία πού να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, Δημήτρη, στον κύριο Στάτο Παναδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούνιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια ότι σήμερα λύγει και η προθεσμία για τους αναλυκιστήρες, βέβαια. Δηλαδή αυτό που σήμερα μπορεί κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα το στοιχίσει ένα χιλιάρικο για τα σπίτια, 2,5 για ανοιχτή χρήση των κτηρίων και 5,000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Άρα να το κάνουμε σήμερα λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην, σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο να ανακαλύψει ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουμε τα δέντα.
1: Ας όλες.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φίλους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, τι...
1: Για ποιο θέμα τώρα, για το όλα μαζί.
0: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του φόρου λειτουργικών χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει φορολογικό συνδεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττει και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Βεβαίως, και
0: θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα πρέπει.
1: Αυτό είναι ο καθένας με την μοίρα του, δηλαδή ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο λειτουργικών χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό το φόρο λειτουργικών χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, αν και ο νόμος δίνει την ευχαίρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ, να βάλουν κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν βαρύνει τον, αν καταμληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, σύμβαση με όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει τον λογαριασμό της εταιρείας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Κάτι το οποίο επίσης αλλάζει είναι στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ανταποκριτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Τώρα λοιπόν σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις, πρέπει να έχεις το νου σου πάντα, λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%. Γιατί.
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι είναι κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, βάζει τα σκουπίδια.
0: Σκουπίδια όμως στο συγκεκριμένο σπίτι. Καλά,
1: δεν έχει.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει. Ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%, δεν έχει τη λογική του το 100% σε κανένα περίπτωση.
0: Οκ, εντάξει. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό, με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφεται από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πηγή αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υποδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στο μυστικό, κάτι να χτίσει πάνω στο κτίριο, μέσα στο αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης, έχει μεγάλη σημασία ότι τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρέτητας και του φωτισμού και της, του νέου τέλους και των δημοτικών τελών κτλ. Κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ.
0: Ναι, να έχει ένα λογαριασμό που θα είναι ετήσιο.
1: Ναι, σε 12 δόσεις και 10 δόσεις. Εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώντας τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν τέτοιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημί αυτών που είναι πραγματικά και οφείλεται και ειδικά για το τέλη καθαρέτητας και φωτισμού, αυτό θα πρέπει να χρεώνεται κατευθείαν στο αφημί των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση πάντα στον ιδιοκτήτη, και πάει ο ιδιοκτήτη να κυριάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο δίσκο θα πληρώνει. Εκεί είναι ο οποίο πόλεμο θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται να νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης να τον παρακαλάει για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Να πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που θέλουμε να πούμε μια κουβέντα για το περίφημο Νίδα που έχετε
1: σκεφτεί. Αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα. Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι καταδεδειμένα στο ζώο της ευκαιρίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες της και η φοροδιανική τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο 9, αυτό το πρώτο για το ίδιο ακίνητο, και στη συνέχεια θα προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό, να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακίνητου, όπως είναι ο αριθμός παροχής, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά, και στη συνέχεια, εφόσον τον νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούργια πλατφόρμα για την επίκληση παλιά των μισθώσεων. Ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του είναι ενοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται ποιος είναι ενοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι ενοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει ότι είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία κυρίως για τις μισθώσεις, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και το μετά. Και τώρα που το ακούει κανείς, δεν είναι
0: ενδιαφέροντα.
1: Το τυράκι της ΑΔΕ στην ιστορία είναι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο Μίδα δεν θα αποδώσει. Ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδό και την πραγματική χρήση των ακινήτων του, μπαίνοντας στο Μίδα, χωρίς να έχει ανατομικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, τον πραγματικό εμβαδό του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδό. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή, η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027
0: Από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αεροδρομικά για να τα έχει
1: πρόβλημα. Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την, κατάσταση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν κάνω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Συνεργών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, την πλατφόρμα που άνοιξε το 2021 και το 2022, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια
0: τετραγωνικά.
1: Αδειρείται το δημοτικό τελάδι.
0: Άρα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά, λέει τώρα,
1: εφόσον είναι παραπάνω, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά. Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην
0: Ελλάδα. Και είναι λιγότερα δηλαδή.
1: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Που δείχνει από την λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα. Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή, ο
0: νομοθέτης,
1: η δήλωση, να παίρνει παραπάνω, να έρθει και σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το είχε πει, δεν θα την βγάλει. Εμένα δεν πεις την αλήθεια.
0: Τι να βγάλει,
1: ουέ και αλίμονο αν ο Μίδα επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρεις, δήλωσε μας εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι δήλωσε μας και εμείς θα σε σκίσουμε για τα τελευταία 5 μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να πάει κανείς να δηλώσει απολύτως τίποτα. Και θα πρόκειται για μεγάλη αποτυχία. Έτσι, το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώς το λέει. Έτσι ακριβώς το λέει ο νόμος και αν είναι σωστό και τα λοιπά. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτης πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το μοίρα παλικάρι και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο. Πολύ δύσκολο μέτρο, το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες τις διευθυνσίες τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να...
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ, καλή να είστε καλά. Ο κ. Σέντς Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Κ. Κολομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση, έλα, Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα καλημέρα. Δύο ρεύματα κυφισούν με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κορυδόρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστό. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περνάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή προσφάτως υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem κάνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Ιδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Ιδέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση επιχείρηση της FG Europe, όμιλος Φυλάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την PowerHealth. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. PowerHealth. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Honda Center.
13: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία. Για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Να δω

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας διοργανώνει η μερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21 Διοδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 8 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει, καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συμμετοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που φαίνεται ότι περπατάει καλά και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές. Και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα, άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες, την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Τραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24 ώρες απεργία για τα πλοία που τελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Δραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να δείξει το λιμάνι της Δραφίνας και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν τα πλοία αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Δραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει, μέχρι και τη Ραφίνα. Στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: ιατρικών επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG οδηγίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
0: Οπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μήπως έχεις επιδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health επιδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus.
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
7: Όμιλος ελεγχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
8: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ελεγχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεγχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτη.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
12: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Πετριακό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παλιός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σεκεμπόρων 66 στο Αργοστόλιο.
11: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές
7: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
11: Ford,
7: Opel
11: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
11: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
7: Και κινητό 69 77 42 10 78.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
11: Το team των απαιτητικών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 ή Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
15: Στο περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακί

0: Βοητικό που βρίσκεται καθοδόν προς την Τόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Τόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια από πυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθιμος. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 βοφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν επρόδωσε ποτέ. Dorostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Dorostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Dorostik DS220. Dorostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτερ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουνίου για το έτος 2026. Ευχόμενος χρόνια πολλά, σήμερα το θυμάμαι, στην Αποστολία και τον Απόστολο. Δυνατή γερή όλες και όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύχρονοι πολύχρονες, με υγεία να πορεύεστε στη ζωή σας και να έρχονται όλα βολικά, όπως θα πρέπει. Με ζέστη προχωρούμε, αλλού είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς εδώ έχουμε αντοχές, έχουμε μάθει τα τελευταία 30 χρόνια από μεγάλη διάρκεια ζέστης. Τώρα ήρθε η σειρά να το μάθουν σε αυτήν

κρίμα. Άλλοι λένε, άλλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που τον προκαλούμε. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που λένε ότι είναι φυσική στροφή της, του πλανήτη. Τώρα θα ζήσουμε την περίοδο, ή μάλλον από εδώ και μετά, δεν ξέρουμε για πόσο, την περίοδο με την, με την μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία. Τι να σας πω, εδώ οι άνθρωποι, οι επιστήμονες έχουν δύο απόψεις. Ποιος θα επαληθευτεί, τι να σας πω, ο χρόνος ξέρει. Όσοι θα, πώς να το πω, όσο θα προχωρεί η επιστήμη, τόσο θα διατυπώνονται και απόψεις επί του ζητήματος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο τώρα να μπορέσω να αναλωθώ στο ποιος έχει δίκιο από τους δύο, που δεν το ξέρω έτσι κι αλλιώς. Η χθεσινή μας επικοινωνία, η πρωινή, ξεκίνησε με αυτό που σας είπα, ότι διατύπωσα ερώτηση στον κύριο Ευθύμιο Λέκα για το γιατί δεν στέλνουμε εμείς ομάδα στην Βενεζουέλα, διασωστών. Προφανώς ο κύριος, όταν του έστελνα την ερώτηση, ο κύριος Λέκας ταξίδευε. Βρήκα λοιπόν σήμερα στις 5:42 το πρωί απάντηση στο μήνυμά μου και μου λέει: καλημέρα, έχουμε ήδη φύγει, όταν φτάσουμε θα επικοινωνούμε. Ευθύμης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, προφανώς, γιατί το ρώτησα αν ταξιδεύουν με τον κύριο Καρύδη. Δεν ξέρω αν συνοδεύει ο κύριος Καρύδης, δεν μου δίνει αυτή την απάντηση ο κύριος Λέκας, αλλά συνήθως ταξιδεύουν μαζί, είναι το δίδυμο Λέκας Καρύδης. Πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνονται μεγάλα σεισμικά γεγονότα και εκεί καταγράφουν τα επιστημονικά τους δεδομένα. Λοιπόν, και μου απαντά ο κ. Λέκας, δεν έχουμε δυνατότητα για τόσες μεγάλες αποστάσεις, τα C130 πρέπει να κάνουν πολλαπλούς εφοδιασμούς. Αυτή είναι η απάντηση ως προς το γιατί δεν πήραμε ως κράτος να συνδράμουμε στη διάσωση. Φεύγει όμως μια ομάδα ιδιωτών διασωστών, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως έχει υποθεί και χθες, σας το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα και ζητούν και ενισχύσεις. Τώρα βέβαια υπάρχει και αντίλογο σε αυτό. Ο Δημήτρης Τζιώτης μου γράφει: Άρη, καλημέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Βόλτα, μετά από τόσες ημέρες αφότου έγινε ο σεισμός, οι ελληνικές ομάδες διάσωσης θα ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν τι πράγμα. Αν πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν, δεν θα έπρεπε να φύγουν την ίδια μέρα. Υπάρχουν ζωντανοί μετά από τρεις μέρες παραμονής. Τι να πω, είναι και αυτός ένας αντίλογος, πάλι δεν μπορώ να τον διαχειριστώ αυτό το θέμα, να με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και άλλα μεγαλύτερα ζητήματα, ενώ ως προς την τρέχουσα καθημερινότητα. Είναι ένας σοβαρός αντίλογος, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλες ομάδες που προφανώς πήγαν πιο γρήγορα από εμάς, ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε ακόμη αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Λέκα, να μην έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε εν ολίγης γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφορία ακόμη άλλη μία, για να βάλω τώρα τη συνεργή να ξεκινήσω με τις πληροφορίες. Την καλημέρα του μου στέλνει ο Δαμιανός. Ο Δαμιανός Παλιάκης μου λέει: σήμερα μπαίνει το επίδομα των 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε τέκνο που αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Θέλω να βγω να κάνω ένα σχόλιο, μου λέει, είναι ένα πολύ καλό μέτρο, αν και δεν φτάνει, και να τους προτείνω και κάτι λόγω των εκλογών που έρχονται και σε ακούνε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου, μας ενημερώνεται της οικογένειας του ο Δαμιανός, είναι από πολυτεχνική οικογένεια ο Δαμιανός, από την περίφημη πολυτεχνική οικογένεια, που έχει μια διακριτή θέση στην οικογένεια των πολυτέκνων. Στα δικά μου, μου λέει, πριν από 2 μέρες γέννησε μια αδελφή μου το 12ο τέκνο της, πλέον ο πατέρας μου, ο παππούς, έχει 99 εγγόνια. Μου λέει: ολοταχώς πάμε για το κατοστάρι. Η μεγαλύτερη οικογένεια που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Θαυμαστικό, ευχαριστώ, ελληνική σημαία και το σήμα με το μπράτσο της δύναμης. Αυτά από τα emoji. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δαμιανή. Εγώ απλώς θαυμάζω. Τι να πω, 12 παιδιά σήμερα, ανατροφή κτλ. Και ο παππούς όπου να είναι, εύχομαι ολόψυχα για το κατοστό εγγόνι, δεν το συζητώ, τα καλύτερα φυσικά.
Δεύτερη πληροφορία, ευχαριστώ Νταμιανέ μου, θα προσπαθήσω κάποιο πρωί να σε ακούσουμε. Γιατί όχι, βεβαίως. Εδώ λέγονται τα πάντα. Το σημειώνω και αυτό, Δαμιανός Πολύτεκνος, για να το πάμε παρακάτω. Και έχω δύο φρέσκα μηνύματα από έναν κύριο και μία κυρία. Αναρωτιέστε τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα που σας έχει κοστίσει πολύ, το πρόγραμμα προλαμβάνω αναφορικώς με την παχυσαρκία. Να επαναλάβω λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είσαστε διαφορετικά ακροατήρια την πρώτη και τη δεύτερη ώρα και αλλάζετε και ανά ένα τέταρτο. Έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πάνω σε αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα χθες στις 9.30 να το επαναλάβω σήμερα, ότι μίλησα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπριότρια υπουργό. Σε ό,τι αφορά όλα τα προγράμματα πρόληψης τα οποία λήγουν σήμερα, θα συνεχιστούν όλα. Τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεχιστούν όλα τα προγράμματα για αγόρια και για κορίτσια. Μάλιστα, για άντρες και γυναίκες, αυτό εννοώ. Μένει σε εκκρεμότητα ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι το παχυσαρκία είναι αυτό που κινητοποίησε τους περισσότερους φίλους, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόστος με την τιμή του φαρμάκου, είναι αυτά τα περίφημα φάρμακα, τα οποία για άλλο λόγο ανακαλύφθηκαν, για άλλο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, δεν είναι δουλειά δική μου, δεν τα κρίνω. Η κυρία Καπιδάκη λοιπόν μου είπε ότι θα βγει να μας απαντήσει, αφού προηγουμένως μέσω εβδόμαδα, σήμερα αύριο, αντιμεθαύριο, τι να σας πω τώρα αυτές τις μέρες, θα έχει συζήτηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού συζητήσει το θέμα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε ανακοινώσεις και θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε ζητεί 2-3 μέρες προκειμένου αυτό που έχει να πει να το έχει προηγουμένως συζητήσει με την Ευρώπη, μου είπε αγαπητή μου Ευαγγελία, απαντώ σε εσάς, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, απαντώ σε εσάς που θέτε το ολόκληρο προβληματισμό και πολύ καλά κάνετε. Άρα, το ακούσαμε και οι 9-10, το ακούτε και οι 8-9. Τώρα, 8-9 δεν είστε και όλοι μαζί την ίδια ώρα στην ίδια ακρόαση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το... πώς να το πω, εγώ προσπαθώ να το χειριστώ με έναν τρόπο προς όλους και όλες. Πάμε ένα τραγούδι για την έναρξή μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πάλι ονόματα δεν θα πούμε, αλλά εγώ θα το πάρω στην πλάκα το θέμα. Δεν είναι ακριβώς για πλάκα, αλλά δεν μπορώ να το χειριστώ και σοβαρά, δεν έχει νόημα. Είναι όμως πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του, θα το ακούσετε.

0: από το νέο Φάνηρο. Δεν τον ξέρω, είναι μέσα στο πολύ πληθές ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει χθες το μήνυμά του στο portosaltatsky.gr, εκεί γίνονται τα ωραία. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα πάνω μου. Άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή σου στον Sky. Στη συνέχεια στις 9 γυρίζω σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ δεν λέω ονόματα τώρα, και ακούω ένα δίδυμο συναντέλφων. Δεν θα σας πω πού, γιατί δεν είναι και σωστό. Ό,τι ανέφερες πριν στις 9 για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια, τον Γιάννη Σγουρό. Παρεπιπτόντως, ο Γιάννης Σγουρός κατεβαίνει με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών. Ήρθε χθες να με χαιρετήσει, είχε κατέβει στην τηλεόραση και ανέβηκε πάνω μου πει μια καλημέρα, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος από παλιά. Όσοι είστε Πασόκοι, να ξέρετε ότι θυμόσαστε Γιάννης Σγουρός. Σοβαρό παιδί είναι ο Γιάννης, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα το ότι ακόμη ασχολείται με τα κοινά, καταλαβαίνεις ότι έχει την πετριά, αλλά εγώ τις πετριές αναγνωρίζω γιατί έχω και εγώ τις δικές μου. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον Πάνο. Ό,τι ανέφερε πριν έως τις 9 το πρωί για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια για την Αθήνα. Για την Κωνσταντινούπολη που είναι 20 εκατομμύρια. Για το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Για την αποψήλωση του σημείου όπου κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη. Για το ότι δεν υπάρχει στην Τουρκία Συμβουλή Επικρατείας να προσφύγει κάποιος και να διακόψει μια επένδυση. Και γενικά όλα όπως ακριβώς τα είπες, τα ανέφερε στο διάστημα 9 με 9 και μισή. Ο άλλος στον άλλο σταθμό. Τέτοιο copy paste με διαφορά 30 λεπτών δεν το έχω ξαναδεί. Άκουσα αν θέλεις τη σημερινή εκπομπή στον τάδε σταθμό, στην τάδε ώρα και θα κρίνεις. Μιλάμε για κλοπή. Πάνω μου, εγώ δεν θα το πω κλοπή, εγώ θα το πω γλυκά, γιατί γνωστοί είμαστε όλοι, σε μια πιάτσα ζούμε και γνωριζόμαστε και έχουμε και, να σου πω, και προσωπικές γνωριμίες. Εγώ θα πω ότι δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Πάρτο έτσι με αυτήν την, γλυκιά, πιο γλυκιά, πώς θα το πω, θέση. Τι να ξεκινήσω τώρα και να λέω, πάτε με κρέπετε. Α, λοιπόν. Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ακούτε τώρα και μετά, γιατί είστε διπλοί, θέλετε να δείτε τι λέει ο Πορτοσάλτερα, τι λέει και ο άλλος, γιατί μην ακούμε μόνο τον Πορτοσάλτερα, έτσι πάνω μου που μπορεί να κάνει μισοτακική προπαγάνδα, ε! Να πάμε να ακούσουμε και έναν άλλο που τα λέει τα λέει κριτικά. Όχι κριτικά, την κριτή, με κρίση εννοώ. Δηλαδή με επίκριση εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε που όλα περνούν από εδώ από τον ταμπλά. Πάνω από εδώ είναι τα κουλούρια όλα απλωμένα, στον ταμπλά με τα κουλούρια που τα έχουμε στον πάγκο μας, όλος ο τραχανάς εδώ απλωμένος, οπότε κανένα πρόβλημα. Μία παρατήρηση μου έγραφε χθες η Λίνα, δεν θα συμφωνήσω πως το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντίθετη η κοινωνία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάμαι δημοσκοπήσεις όπου άνω το 65% ήθελαν εφταξία στα πανεπιστήμια, άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και το σφάλμα της κυβέρνησης που δεν προχώρησε, διότι προχώρησε σε αυτούς τους λίγους που ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να την ψηφίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι υποχώρησε σε αυτούς τους πλειοψηφούντες μέσα στα πανεπιστήμια. Υποχώρησε κατά την άποψή μου στο ίδιο το κοινό της. Διότι αυτό το κεντροδεξιό φιλελέ κοινό δεν θέλει και πολύ δεξιά πράγματα. Η κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτήν την διελκυστίδα. Να τα κάνει έτσι, γιατί να ας πούμε τώρα σηκώθηκε ο κύριος Φεύγας, τώρα ποιος είναι να μου πεις ο κύριος Φεύγας. Ο κύριος Φεύγας είναι ένας τέλεχος που ήταν εκεί στη διεύθυνση προγράμματος, έγραφε τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Καρακαστιά, αλλά μπας με τόση έγραφε, πες εσύ. Λοιπόν, σηκώνει και λέει, α, πρέπει να αναθεωρήσει τον νόμο για το γάμο. Υπάρχει ακόμη ένα υπερσυντηρητικό κοινό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, μπορεί μετά να ψηφίσει. Ξέρετε, σε κάποια υπερσυντηρητικά κοινά είδαμε ταυτόσιμες απόψεις και τότε στα χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί, αυτός που ονομάζω εγώ δεξιούλιδες, του Πάνου Καμένου, ψήφισαν Τσίπρα. Ήταν δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα. Δεν πήγαιναν με την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα όμως αυτοί πηγαίνουν με την πλευρά Σαμαρά. Αυτό όλα ένα πρωί, αυτά όλα τα ωραία τα σικάτα της δεξιάς πολυκατοικίας θα τα συζητήσω με τον Σάκη Μουμτζή, ένα από τα επόμενα πρωινά μας, κυρίες και κύριοι, για να έχετε και εσείς έτσι να ψυχαγωγηθείτε λίγο, διότι η δεξιά πολυκατοικία, όπως και η αριστερή, έχει τα δικά της ζητήματα. Στην αριστερά υπάρχουν πολύ ωραία χιουμοριστικά πράγματα, ανατρέπω λίγο, Δήμητρα, αν με συγχωρείς, το σκηνικό, μια που είμαι λίγο στο σκέλος επιθεώρηση. Μπορούμε παρακαλώ να ακούσουμε τα δύο ηχητικά της κυρία Τζάκρη. Όπως έχω πει, η κυρία Τζάκρη είναι, έχει το εξής μοναδικό χαρακτηριστικό, νομίζω έτσι στο σύνολο. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι, βουλευτές οι οποίοι δεν ανέρεσαν τον εαυτό τους. Η κυρία Τζάκρη και την ψήφισε τρεις φορές και τα τρία μνημόνια, αλλά έχει αναιρέσει τον εαυτό της από την ψήφο που έβαλε ο άλλος της εαυτός. Είναι δηλαδή, λογικά η κυρία Τζάκρη, σε μια άλλη περίπτωση, αν είχαμε πολιτικό ψυχολόγο, επί της πολιτικής, μην παρεξηγηθούν όλα αυτά, δεν το ανάγω στην προσωπικότητα, το πηγαίνω στην πολιτική προσωπικότητα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας ψυχολόγος που εξέταζε τα θέματα πολιτικά, αυτό σήμερα, αυτός ο ψυχολόγος δεν θα προλάβαινε να δουλεύει ούτε το 24ωρο, γιατί θα είχε, ο πάγκος του θα ήταν εντύπωση γεμάτος. Για φαντάσουμε αυτά που βλέπει σήμερα, αν υπήρχε ειδικότητα, παραλαμβάνω, πολιτικός ψυχολόγος. Δεν θέλω να πω ψυχίατρος, γιατί είναι, είναι άλλο πράγμα. Εγώ να μείνω στο ψυχολόγος. Δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνεις, ο πολιτικός, και θα λέει, ήμουν κάποτε δεξιός, αλλά τώρα με γοητεύει ο Τσίπρας. Ήμουν κάποτε Τσίπρας, αλλά τώρα με γοητεύει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης. Ήμουν κάποτε Πασόκ, αλλά τώρα με γοητεύει ο Τσίπρας. Εν ολίγης, αυτός ο πολιτικός ψυχολόγος θα ήταν γραφείο πρέσβης εργασίας. Ψάχνω να βρω ένα μεροκάματο, βοήθησέ με φίλε μου ή φίλη μου, πες μου πού να πάω. Η κυρία Τζάκρη, ως Πασόκ, Γιώργο Παπαδρέου, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ως Πασόκ, στη συνέχεια ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά μετά το κατήγγειλε αυτό που έκανε και πήγε στον Τσίπρα. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχε το αριστερό της, το μισό δεν άντεχε το άλλο αριστερό, πασοξίδικο αριστερό. Πήγε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είδε να φεύγει, ψήφισε και εκεί και το τρίτο μνημόνιο το Αλέξη Τσίπρα. Μετά δεν άντεξε το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε με τον Κασελάκη και εδώ μπαίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο ούτε ο κειμενογράφος του Σεφερλή μπορεί να το φανταστεί, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνά και το δελφινάριο.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ηττηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
0: Υπάρχει και μια άλλη τσάκρη στον Νίκο Βαγγελάτο. Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
2: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
3: Και είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Έτσι και έφυγε μια μέρα έτσι και τελείωσε ο Κασελάκης, αλλά βγαίνει και ο ίδιος ο Κασελάκης, παρακαλώ, φρέσκο πρωινό.
4: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
5: Αν στείλετε εσείς επιστολή,
4: βεβαίως.
5: Για να κάνετε μια κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι,
4: βεβαίως. Για να το δέχετε. Διότι συγγνώμη, αλλά το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστός από το Πασόκ για να βγουν κάτω από τον Τσίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανομισίες, δεν είναι η στρατηγική μας. Να σας πω κάτι που συναντώ σε όλη τη χώρα. Συναντώ μια απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές που βλέπονται. Βλέπουν όλους τους γυρολόγους που πάνε από το ένα στο άλλο κόμμα, το πέρα δόθε. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ιδέες υπάρχουν.
0: Αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδέες υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να δω, λέω, θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δω και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί ο Κασελάκη, προσέξτε, όλοι αυτοί τώρα που τους βλέπετε προσπαθούν να περάσουν από τον πάγκο των μεγάλων κομμάτων. Αν φας τη μετριά, γιατί μια μέρα πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το έφαγα την πετριά, θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς θα γίνω πολιτικός στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα, μου τηλεφωνεί ένας φίλος μου της πόλης και μου λέει, ρε εσύ μου λέει, αυτός που μας συστήνεις, γιατί προσέξτε, έχω και εγώ μια ευθύνη απέναντι σας τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί νιώθεις ευθύνη απέναντι μας. Είμαι και εγώ για τον ψυχολόγο, δεν το συζητώ, είμαι και εγώ για τον Τιβάνι. Εννοείται ότι είμαι για τον Τιβάνι. Και εγώ. Εγώ λοιπόν νιώθω μια ευθύνη απέναντι σας. Έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα και πιθανώς να σας επηρεάζω. Λοιπόν, μου γράφει σήμερα ο φίλος μου, ο Άγγελος, αλλά πρέπει να το συνδυάσω με αυτό που μου λέει ένας άλλος φίλος πριν από μια εβδομάδα. Μου τηλεφώνει, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Άρη, τι είναι ρε φιλάρα, του λέω. Να μου λέει, έμαθα, μου είπε δηλαδή ο ίδιος, ποιος ρε εσύ, ο Γιώργος μου λέει από τα Φάρσαλα, ο φίλος μας, ότι κατεβαίνει με την Καριστιανού. Πραγματικά πάγωσα, ειλικρινά πάγωσα. Δηλαδή οδηγούσα εκείνη την ώρα και κάπως μου ήρθε και λέω, κράτα το τιμόνι. Ο φίλος μου ο Γιώργος Δώσος που σας τον παρουσιάζω ως σοβαρό άνθρωπο, που είναι σοβαρός, τι να πω δηλαδή, και αυτό τι να πω δεν ξέρω, πήγαινε, μου λέει με την Καριστιανού. Διαβάζω χθες το πολιτικό συμβούλιο της Καριστιανού, Γιώργος Δρόσος. Μου γράφει ο Άγγελος, Δρόσος από τα Φάρσαλα με την Καριστιανού τίτλος. Πάντοτε είχα αμφιβολίες για αυτόν τον τύπο σε όλες τις προτάσεις. Πάντοτε υπήρχε ένα αλλά, μια συνωμοσία, οι Εβραίοι, Χούντα Κούλη. Και τελικά αποδείχθηκε με την Καριστιανού ο ψέκας, όπου την όφυλος δεν πάει να έχει δουλέψει στη ΣΥΠΑ στο διάστημα ή όπου ήταν αλλού, τώρα ο Άγγελος θα έχει μπερδέψει. Αυτός που λες δεν είναι ο Δρόσος, αγαπητέ μου Άγγελε Περλέγκα, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος μου ο φίλος. Εσύ τώρα εδώ έχεις βάλει... Όχι. Ο Γιώργος Δρόσος δεν είναι αυτός. Εγώ πράγματι για τον Γιώργο Δρόσο έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Φαίνεται όμως ότι ο Γιώργος Δρόσος ήθελε εμπλοκή με την πολιτική. Δεν μου το είχε αποκαλύψει αυτό. Αν μου το έλεγε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ένα πρωί πρέπει να ανοίξουμε ένα θέμα. Θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς μπορώ να γίνω πολιτικός σήμερα? Εμείς συνήθως εκτίρουμε τον κομματικό σωλήνα. Μήπως όμως είναι σωστός ο κομματικός σωλήνας? Δηλαδή ένα κόμμα, ένας μηχανισμός ενός μεγάλου κόμματος να εξετάζει ανθρώπους, γιατί και ο Κασελάκης από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε. Στο Μητσοτάκη πρώτα πήγε. Δεν τον έβαλε ο Μητσοτάκης στο σύστημα και μετά πήρε τους δρόμους και βρέθηκε. Τον μάζεψε το άλλο αστέρι, ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται. Σας έχω ηχητικά σε λίγο για να τα συζητήσουμε, γιατί τώρα, επειδή κοιτάξτε, η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία, αυτόν και αυτόν το πρόβλημά τους, δεν έχουν προτάσεις. Θα μου πεις, οι άλλοι έχουν προτάσεις. Ναι, οι άλλοι έχουν προτάσεις, αλλά μπορεί να μην έχουν αυτό που λέμε εμείς την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Πήγε όμως και 29 η ώρα, ανοίγω πολλά πράγματα μαζί, ένα-ένα, να κάνουμε διάλειμμα προς το παρόν. Προς το παρόν είναι ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άραξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Μια ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Kiel είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, με περισσότερες πληροφορίες στο kielgreece.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου.
7: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγενίας. Κορφνέα Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία. Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
10: Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
9: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αγοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στην ΒΠΑ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Χάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιόπαγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας με 10,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της executivelease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην executivelease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακενάκη.
16: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
17: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς την Αγαλκηδόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς την Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιούνια, ακτή προς τον Ισάπ, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπητικών του Εθνικού Ματσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυφτη βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ρεζερβόρ των οχημάτων τους. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορία, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδια με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε αισθητός νωρίς το πρωί στη Λακωνία. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: σε αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αποστολή, χρόνια πολλά αποστολή. Υγεία πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, να πορεύεστε, να ειρήνη στη ζωή σας με τα καλύτερα. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Καλημέρα και αύριο των Αγίων Αργύρων, γι' αυτό και στην ομώνυμη περιοχή στους Αγίους Αναργύρους, στα δυτικά, έχουμε θεματάκια στη λεωφόρο Φυλής προς την ομώνυμη πλατεία. 7,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης και μέχρι την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού 7,5 χιλιόμετρα. Η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, την ίδια και παράλλαχτη εικόνα που έχει όλο το χειμώνα μάλιστα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, στο κέντρο προσέξτε τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Η Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόλμο έχει αρκετά προβλήματα. Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Συγκρού έχει μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την Κόνονος μέχρι την πλατεία Υποδομίας θα σας καθυστερήσει. Όπως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
0: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ιερωνά. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές του
0: άτομα. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος δευτεστής ΡΑΕ.
2: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλέξανδρε, για να μιλάω για εσάς που μου λέτε να συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος από την Νέα Σμύρνη, που γνωρίζω πολύ καλά πώς η αγάπη έχει για την πόλη μας, σας γράφω για ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και 10 μέρες στην οδό 40 εκκλησιών στον αριθμό 33. Τρέχει μια βάνα νερού, έχουμε ειδοποιήσει την ΕΙΔΑ περισσότερο από 30 φορές. Έχουμε στείλει mail. Τίποτα, σήμερα ξαναπήρα, εδώ παίρνουν όλοι οι γείτονες, μας είπαν ότι πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 2-3 μήνες, γιατί υπάρχουν πολλές βλάβες πριν από εσάς. Παρακαλώ, κάντε κάτι πριν από το βήμα. Τώρα αυτό τι να σας πω, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το φωνάζω. Αυτό με την ΕΙΔΑ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να μην δημιουργείται η ΕΙΔΑ από το νερό που ξοδεύεται. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το έχω επισημάνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να με συγχωρείτε. Είναι μερικά πράγματα που με ξεπερνούν, ξέρετε. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα πάνω από την ΕΙΔΑ. Έχω και άλλα. Σήμερα, ας πούμε, θα ηχογραφήσω μετά το τέλος της τηλεοπτικής μου εργασίας άλλες 4 ώρες για τα Σαββατιάτικα που θα σας αφήσω τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να τρέχω πίσω από την ΕΙΔΑ για τα πόσα συνεργεία θα νοικιάσει να πάνε να κλείνει τις βλάβες του νερού. Μια μέρα θα ψοφήσουμε χωρίς νερό, να ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο τα πάντα και τα κάνω έτσι λίγο ζώρικα, αλλά να με συγχωρείτε, ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσω. Με τον υπέροχο που είχα μείνει όμως, είχα μείνει στο αν αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Αγαπητέ μου Ταλεμπάν, εγώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ βελτιώνεται, με την ΑΔΕ βελτιώνεται το κράτος μας. Έχω πει πολλές φορές, 40 χρόνια τα ξεχαρβαλώσαμε. Να το ξαναδέσουμε το πράγμα δεν γίνεται ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις. Επειδή βρέθηκε ένας Μητσοτάκης μπροστά μας, ο οποίος προσπαθεί να τα συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί ένα πράγμα τα συμμαζέψει όλα. Θέλουμε χρόνο να αλλάξουμε και νοοτροπία μαζί, όπως λέτε εσείς, είναι θέμα παιδείας. Εγώ λέω είναι θέμα νοοτροπίας που θα αλλάξει μέσα από το να τα κανοναρχίσουμε τα πράγματα. Με τον κανόνα και την εφαρμογή των κανόνων. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά μόνο με το να επιβάλλεται ο κανόνας και να εφαρμόζεται, μαθαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΔΕ αναφέρομαι σε αυτήν την ιστορία με τα πρατήρια. Όλο και λιγότερα πρατήρια θα μας κλέβουν από εδώ και μετά, γιατί ως τώρα οι πρατηριούχοι ήταν ανεξέλεγκτοι, όπως ανεξέλεγκτοι ήμασταν όλοι μας να κλέβουμε ένας τον άλλον. Φτάνει, το έχω αναλύσει πολλές φορές το θέμα, προχωρώ παρακάτω. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αποδομή εντός έδρας. Λένε πολλοί ότι ο κύριος Μαρινάκης, μιλάω για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρος του ΜΕΓΑ και του EGR και των ΝΕΟΝ και δηλαδή όλη αυτή τη μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα, ότι είναι μεταξύ των υποστηρικτών του Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι το 23 σκοτώνονταν με τον Τσίπρα και υπάρχουν και χειδικά που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα ας πούμε, δεν ξέρω, αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται, ξέρετε. Να πω εγώ ότι υποστηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα είναι ένα πράγμα αναποδεικτό, και μπορεί να είναι και γελίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο EGR κάνουν κριτική μεγάλη στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάει λοιπόν εκεί στην συνέντευξή της με την Ράνια Τζίμα η Ντόρα Μπακογιάννη και ακούστε πώς η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντός έδρας το θέλετε. Θέλετε μια τέτοια εκδοχή των πραγμάτων. Να σας το πω εγώ λοιπόν. Εντός έδρας κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
0: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μια απίστευτη αλαζονία
6: του Τσίπρα.
0: Ναι. Και με μπόλικη αισχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία έγινα αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα. Το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι.
6: Έτσι.
0: Αυτή δεν είναι η ιστορία.
6: Αυτή είναι.
0: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλά με μπαμπού. Δεύτερο θέμα, ρε παιδί μου, εάν το μόνο προσόν σε αυτή τη χώρα είναι να βγάζεις ανθρώπους στην τηλεόραση που δεν τους ξέρει κανείς, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον έλεγξε τι λέει ο καθένας. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι εκ μέρους του καινούριου κόμματος του κ. Τσίπρα μόνο και μόνο επειδή είναι καινούριες φατσούλες, διαφέρουσες πολλές από αυτές, αλλά οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με αυτό που το αντικείμενο που μιλάμε, θα φορολογήσουν τα κότερα, θα φορολογήσουν το άλλο, θα φορολογήσουν ό,τι πετάει, θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα, ρε παιδιά, με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει δυο φορές παραπάνω λεφτά. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα να φορολογήσουν τα μερίσματα, απάντηση δεν υπάρχει, γιατί ο καημένος όπως τα λέει αυτά, δεν ξέρει γιατί τα λέει. Τα λέει γιατί είναι μια καραμέλα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη απόλυτη.
6: Βλέπετε μια προχειρότητα εκεί λίγο στις θέσεις, ό,τι ξέρουμε
0: μια απίστευτη προχειρότητα. Με ενοχλεί και για να σας πω την αλήθεια τώρα θα μου πείτε ποια είμαι εγώ να το λέω. Με ενοχλεί
6: τώρα που συμπεριφέρεται στους
0: τρόπους που συμπεριφέρεται στα
6: εξελέγχη με περιεργό να το ξαναδεί πολιτικά αυτό.
0: Εγώ τους ανθρώπους αυτούς διαφωνώ ριζικά. Μέσα φαντάζομαι ότι το ξέρει και η κουτσιμάρια. Αλλά τους έχω δει να μάχονται στη Βουλή επί τρία χρόνια. Όταν, τι τρία. Ναι,
6: τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε.
0: Τα στελέχη τους, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθονται στη Βουλή, απαντάνε, κάνουν ερωτήσεις, κάνουν αυτό. Και έρχεται μια κυρία ή ένας κύριος, δεν ξέρω το αριθμό ποιος, για βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει με σταυρό, έχουν δώσει μάχες. Και έρχεται και λέει, θα κάνει λέει μια αίτηση και θα κρυθεί. Κάτσε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει μείνει η στοιχειώδης αναγνώριση ενός ανθρώπου. Εγώ αν πρόκειτο για συνάδελφό μου στη Νέα Δημοκρατία τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα είχα βγει στα κάγκελα, κυρία Τζίμα. Στα κάγκελα. Δεν έχω ότι κανένα ανάγκη, δεν είμαι και σε μια φάση της ζωής μου που μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Στα κάγκελα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, σαν να τους στείνεις αυτούς. Εγώ δεν λέω. Τώρα που φαντάζεστε οι διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ πόσες είναι.
6: Νομίζω δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Αλλά τι
6: μάρκες είναι άλλη.
0: Την αξιοπρέπεια. Απολύτως. Την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
6: Ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του άλλου είναι ένα πράγμα ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς. Από οποιαδήποτε ιδεολογία πολιτική θέση.
0: Δεν δείχνει κάτι.
6: Δίνεται να δείχνει πολλά.
0: Δύναται να δείχνει πολλά.
6: Δύναται να δείχνει πολλά.
0: Δείχνει πολλά. Και πολύ. Δείχνει ακριβώς μια αντίληψη, η οποία τουλάχιστον από τη δικιά μου αντίληψη είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ, ότι, γιατί ξέρετε κάτι, ευτελίζει τον ίδιο τον πολιτικό. Mm-hmm. Όταν ευτελίζεις 30 συναδέλφους σου, τέλος συναδέλφους σου, αλλά στελέχη τα οποία δώσανε μάχη μαζί σου, σε στηρίξανε, σε στηρίζουν και σήμερα, ηλικιωδώς κάτι, μόνο να μας μην τόσο στηρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
2: Ε, αυτό λέμε πολιτικός λόγος. Μεγάλη διάσταση έτσι ανθρώπινης αντίληψης. Ντόρα Μπακογιάννη πως ξεφλούδισε τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει και για την κυβέρνηση τώρα από τον Γιάννη. Έχω και άλλο ηχητικό. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Έχω καλεσμένο. Θέλω να μιλήσω για αυτή την φόρο των μερισμάτων και κάλεσα τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο προχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ με τον Τσίπρα. Χθες χύμιξε στις τράπεζες. Σας έλεγα στις 8.30 ότι γενικώς η αριστερά, ακόμη και η σοσιαλδημοκρατία, δεν έχουν πρόταση να διατυπώσουν για το πώς θα διαχειριστούμε τον καπιταλισμό. Διότι ο καπιταλισμός αποδεικνύεται καλύτερη κατάσταση με τα προβλήματά του, πάντα, σε σχέση με τα σοσιαλιστικό-αριστερόλικα. Λοιπόν, οπότε δεν έχει τι άλλο να πει ο Αλέξης Τσίπρας, χύμιξε ξανά στις τράπεζες. Το απαντάκι Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μάλλον πρέπει να το ξανακαλέσουν οι CEOs των τραπεζών να του εξηγήσουν τι είναι αυτός ο φόρος, ο αναβαλλόμενος, ο μαμημένος φόρος, να του εξηγήσουν γιατί αυτά που λέει είναι μάλλον τείνουν προς βλακίες, συγγνώμη, πολιτικές βλακίες πάντα. Οπότε ένα-ένα, έχει ένα άρθρο σήμερα πάρα πολύ δυνατό ο Μπάμπης Παραδημητρίου στο liberal.gr. Δεν πάω να διαχειριστώ όλα. Θα κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο να φέρουμε τον κύριο Αβραντή να μας πει 2-3 κουβέντες για τα μερίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα μερίσματα, αυτή την παράθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο θα έρθει να φορολογήσει πάλι τους πλουσίους για να μην βάλει φόρο στους υπολείπους. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο ίδιος Τσίπρας απαράλλαχτος. Βρε παιδί μου, τόσα rebranding. Τόση βοήθεια, τόση υποστήριξη. Βρε παιδί μου, πες κάτι άλλο. Πες κάτι, να ξεχωριστώ που να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά ήρθε ένας που μας λέει δύο κουβέντες σοβαρές. Πάλι στα ίδια, πάλι ένα 15. Απ' την αρχή πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πω πόσο βαρετό, πόσο boring. Που θα έλεγε και ο ίδιος επειδή είναι και δυνατός στα αγγλικά, τώρα που τα μάθει κιόλας, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε. Κιλ. Το Κιλ, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, πρώτο παράδειγμα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με την ιστορία 80 χρόνων που έχει στην πλάτη του, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με 3 σχολές. Με πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, με μοραλικές εξειδικεύσεις, πρώτη φορά στην Ελλάδα. KingGreece.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές αγγλικής φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kylgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο.
8: Κόσμος 96,5.

0: γεύση εξαιρετική γλωστινιά. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτο. Τυροκομικά Γαλατσάτο. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10 απέναντι από τα κτέλ. Αποστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, διπλό εργοστολείο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
2: Μιτς Μπίλερ, με κάμα!
3: Ο,
2: κόκκιπε, κουμπάνιο!
3: Τι μου κολλήγει!
4: Παντρούστα, τα βάλεις το κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουδιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 ζαμε έπαθρο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουδιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο supermed.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στη Δίνο και την Πάρον. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λοιπόν, άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο γράφει σήμερα, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα απογευματινή ο κύριος Στέλιος Πέτσας με τον τίτλο «Ας τελειώνουμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών». Οπότε αυτό έχει από ό,τι φαίνεται συνέχεια, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω στον αναβαλλόμενο φόρο, θα μείνω πρώτα απ' όλα στα μερίσματα, στην προλογία μερισμάτων. Όπως σας είπα και ο Στάσος Αβραντίνης έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις Ομών Σελίδες. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και από το Σάντα, καλημέρα στις εκπρατές και στους εκπρατές.
8: Θα σας βάλω σε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο εύληπτα για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα θέματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τι είναι αυτός ο φόρος που προτείνει, τι είναι αυτή η ιστορία την αύξηση των φόρων του φόρου στα μερίσματα, αν κάνει καλό ή όχι η πρόταση Τσίπρα.
9: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η συζήτηση για τη φορολογία των μερισμάτων ξεκινά συνήθως από μια παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το μέρισμα είναι κάτι σαν μισθός ή κάτι σαν μπόνους και ότι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων πρέπει να φορολογούνται μόνο με 5%. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το μέρισμα είναι το μέρος των κερδών μιας επιχείρησης που απομένει αφού πληρωθούν όλοι οι άλλοι. Αφού πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι εισφορές, το κράτος μέσω του φόρου εισοδήματος, μόνο αν μετά από όλα αυτά περισσεύουν κέρδη, τότε μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα.
8: Γιατί προηγουμένως έχει πληρωθεί φόρος. Πόσο της εκατό είναι αυτός για μια επιχείρηση?
9: 22% είναι ο φόρος και η συνολική φορολογική επιβάρηση για τα μερίσματα είναι 25,9. Δεν είναι 5% δηλαδή. Έτσι είναι 22 φόρος συν 5% τα μερίσματα. Αν αφαιρέσετε δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ. Πρώτα η εταιρεία θα πληρώσει το φόρο εταιρεών που είναι 22 ευρώ και θα απομείνουν 78. Και σε αυτά τα 78, αν διανεμηθούν αυτά ως μέρισμα, θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 5%. Δηλαδή άλλα 3,9 ευρώ. Συνολικά λοιπόν το κράτος θα εισπράξει 25,9 ευρώ στα 100. Αυτό είναι η συνολική επιβάρηση.
8: Γιατί λέτε αν διανεμηθεί μέρισμα? Μισό λεπτό κύριε Παραγγελία, ναι. Με συγχωρείτε. Γιατί λέτε αν θα διανεμηθεί μέρισμα? Υπάρχει περίπτωση να μην διανεμηθεί και μέρισμα?
9: Ναι, μπορεί να μείνει στην επιχείρηση και να...
8: Να είναι κεφάλαιο για επενδύσεις λοιπόν.
9: Ακριβώς.
8: Μάλιστα. Λοιπόν.
9: Γιατί όμως έχει σημασία Γιατί όσο μεγαλύτερη γίνεται η φορολογία του κεφαλαίου, τόσο λιγότερες επενδύσεις καθίστανται οικονομικά συμφέρουσες. Αν η καθαρή επένδυση, δηλαδή μιας επένδυσης, μειωθεί αρκετά, κάποια απόδοση μιας επένδυσης μειωθεί αρκετά, κάποια επένδυση δεν θα γίνει.
8: Τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση
9: με τον οποίο λειτουργεί κάθε οικονομική απόφαση. Αν μια επένδυση αποδίδει λιγότερα, μετά τους φόρους λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν.
8: Άρα, εδώ λοιπόν τώρα θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει κρίση, τη δική μου κρίση μέσα. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία αδυνατεί να προτείνει παραγωγή πλούτου και λέει κάτσε να πάρω τον πλούτο του που παράγει ο άλλος. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα λοιπόν με αυτούς τους πολύ πλουσίους, οι οποίοι παίρνουν τα μερίσματά τους. Δηλαδή πώς να το πω, τους μένουν και κέρδη από την και γίνονται υπερπλούσιοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργούσε αυτή η πρόταση Τσίπρα να πάμε να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι υπερπλούσιοι ή
9: όχι,
8: θα
9: όχι.
8: Πάρει μπάλα και όλους οι υπόλοιπους που παίρνουν μέρισμα 5%?
9: Όχι, και θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η πρώτη μείωση του φόρου μερισμάτων δεν έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Ο φόρος μερισμάτων ήταν 15% μέχρι το 2019. Η τελευταία κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μείωσε το φόρο από 15 στο 10. Συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις. Έτσι, αυτό το ξεχνούν οι περισσότεροι.
8: Και τώρα έρχεται και λέει να ξαναβάλουμε φόρο, θα πιάσουμε τον φόρο στα μερίσματα.
9: Ναι, λοιπόν, τώρα, σε αυτό το ερώτημα που είπατε, αν αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, το μέτρο θα πλήξει κυρίως τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες, γιατί τις μεγάλες, στη μετοχική σύνθεση των μεγάλων επιχειρήσεων, βρίσκονται κυρίως holding εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται φορολογία των μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις μικρές και τις στρατηγικές επιχειρήσεις. Ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις διακρατικών συμφωνιών αποφυγής της φορολογίας, οι οποίες όπως ξέρετε δεν καταργούνται με τυπικό νόμο. Έτσι, έχουν αυξημένη τυπική.
8: Άρα πού θα βρούμε τους υπερπλούσιους?
9: Άρα, ναι. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, απαλλάσσονται κατά κανόνα όλα τα ενδομητικά μερίσματα. Συνεπώς, μερίσματα που δεν παίρνουν ιδιώτες μέτοχοι, αλλά εταιρείες holding, δεν φορολογούνται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές ακόμη προηγμένες οικονομικά χώρες. Επομένως, η αύξηση του φόρου των μερισμάτων στα φυσικά πρόσωπα θα βλάψει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους μετόχους, φυσικά πρόσωπα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως επιτοπλίστων, γιατί οι υψηλότερες εισοδηματίες με μεγάλες συμμετοχές σε κεφάλαια εταιριών, οι οποίοι αποτελούν υποτίθεται το στόχο
8: της εταιρείας,
9: θα χρησιμοποιήσουν εταιρικά σχήματα προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση. Να σας πω όμως κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Ότι η Ελλάδα έχει θέμα επενδύσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικές επενδύσεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Το 2019 οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΕΕ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ήταν το 22%. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί, είμαστε κοντά στο 16% προς 17%, αλλά και πάλι η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από εμάς. Έχουμε καλύψει δηλαδή ένα μέρος της απόστασης, αλλά εξακολουθούμε να επενδύουμε λιγότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές μας. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο και περισσότερες επενδύσεις, όχι λιγότερες επενδύσεις. Και η επόμενη δεκαετία θα ανήκει στις χώρες που επενδύουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η αυτοματοποίηση, όλα αυτά θα οδηγήσουν πιθανότατα στη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της ιστορίας.
8: Άρα αυτό που προτείνει ο κ. Τσίπρας είναι παραγωγικά, κύριε Βραντίνη, με λίγα λόγια.
9: Ναι, αλλά προσέξτε, οι χώρες που θα επενδύσουν περισσότερο θα αυξήσουν περισσότερο σημαντικά τα εισοδήματά τους. Οι χώρες που θα επενδύσουν
8: θα αυξήσουν μισθούς των εργαζομένων. Θα αυξήσουν και τους μισθούς των εργαζομένων τέτοιες επιχειρήσεις. Όπως το ζητούμε εδώ. Δεν είναι ζητούμενο να αυξηθούν τα εισοδήματα των παιδιών μας. Έχουν σπουδάσει, έχουν δαπανίσει χρόνο, κόπο, μόχθο, θεά ουσία. Δεν θέλουμε να μυθούν καλύτερα. Πώς θα
9: μυθούν. Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική μιας χώρας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο από επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν δημιουργούν μόνο κέρδη, δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα του 19 ήταν μια χώρα με εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις και εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η ανεργία βρισκόταν στο 17,5%. 7 χρόνια, τα χρόνια περίπου μετά, Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, όπως σας είπα, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Η ανεργία έχει προχωρήσει κοντά στο
3: 8%. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει.

0: Σαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αρβοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.

0: σας ούτε κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λάιφος. Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία.
2: Ραντιαλίτες.
1: Συμμετέχει ο Φλακεδός.

0: sport.gr. Πληροφορίες στο μαζιμαρούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος του Οκτέλ προς την Άγρια Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιούνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραγωγικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει η ηλικία του 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αγγλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαίου Ειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον δίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγαρχή Βαντίν Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που συνέβη χθες στον Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγαρχής, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υπόπτου δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε νωρίτερα στη τόση στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή στη Βουητικό βρίσκεται καθοδόν προς την Τόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα προμετωπιθούν στην Τόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας, το ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξυπνάκι.

0: ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα συνδεθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Τι από πάνω, κάνει ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Dorostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και περάσουν.
3: Μπράβο, Προκούτη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.dorostik.gr.
4: Dorostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακολουθεί ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που μας ενημερώνει για την κυκλοφορία στους δρόμους.
5: Ένα εξόδως δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό ταλαιπωρεί και σήμερα τους δρόμους, τους οδηγούς στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά πρώτος τη τάξη σε δυσκολία δρόμους είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα. Στο καθοδικό της ρεύματος, το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκους 7 χιλιόμετρων μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ανωδικό ρεύμα η λεωφόρος Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς την γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες από τον κόμβο Φιλής πηγαίνοντας τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίνης. Τα δύο ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω προς την Κόρινθο και προς την Αθήνα όμως έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύμα της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, έχουμε και τροχαία ατυχήματα σε αυτά τα σημεία, η άνοδος της Σιδρού και η Πειραιός προς την Ομόνια στο τελευταίο τμήμα της και κλείνουμε με τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά που ήταν εξαιρετικά δύσκολο έχει βελτιωθεί από την Ετωλικού τώρα προς τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη θα σας καθυστερήσει, ενώ η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό, Τρίτης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλια, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. για εσάς που μένετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στη δροχιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάρα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι μεγάλη ήδη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διαλύσαμε στη συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Σάρας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μουρούτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάρα, ένα πραγματάκι μόνο. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με την μεταμερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μόνο μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr, είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam τα οποία πετιώνται αυτομάτως, αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος, μπορεί, αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά τα, επειδή στην πλατφόρμα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί, κάνετε, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί, κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο, έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε, επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας, γι' αυτό κάθομαι και τον διαβάζω. Ενώ στην πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει και την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε, πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.sky.gr. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάρα, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα.
6: Μια που έβαλα αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
7: Καταρχήν, η αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επί Τσίπρα. Το 2015 έγινε 10%. Στη συνέχεια, την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος. Και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό για να ανέβουν οι φόροι, όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
6: Διατυπώνεται μια γνώμη, να κατεβάσουμε τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού του επιχειρηματία, ένα. Πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον?
7: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό. Και δεν γίνεται τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέρβαρο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, τον πλούτο ή το ακαθάριστο χώρο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος. Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση στο αγροτικό τομέα, την δημιουργία, την ενίσχυση της μεταπίεσης, την ενίσχυση των εξόγων.
8: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς τα κρατήρια που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος, και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Άλλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πυραιός επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
7: Και θύμα.
8: Ορίστε.
7: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
8: Ως θύμα από την άποψη.
7: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πυραιός που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και αύξησε, δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος, έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους, χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, κατά συνέπεια, και βέβαια η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο του ότι κατήχε ομόλογα το ελληνικό δημοσίο. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν για κάποια κατανοητικά δάνεια κλπ. Έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερον λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η Τράπεζα Πυραιός και ο Μιχάλης Σουνέλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει ήταν on paper, είτε κάποιο υπόλοιμα στην κυβέρνηση.
8: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδας, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελιχθεί κανένα. Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και τα εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναδαλώμενο φόρο. Μπορώ να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
7: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθεί.
8: Τι είναι αυτό ο αναδαλώμενος φόρο, εξηγήστε στο κοινό.
7: Κοιτάξτε, οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν, αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες, να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαϊκής της θέσης, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει.
8: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε και ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν κέρδη, μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναδαλώμενος φόρος.
7: Ναι.
8: Η γνώμη σας.
7: Η γνώμη είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό, ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό στα ΕΚΑ.
8: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα
7: στα
8: άρθια του τραπεζικού συστήματος.
7: Όχι, δεν νομίζω.
8: Ότι μπορεί δηλαδή, λέτε, ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Τσίπρα.
7: Δεν έχω δει την πρόταση Τσίπρα, διότι αυτό θέλει χαρτί και μολύβι. Δεν ξέρω ποιοι ασχολήθηκαν για την πρόταση Τσίπρα. Θα πρέπει να πάρει θέση κατά την άποψή μου η Τράπεζα της Ελλάδας.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσείς σε αυτό το δεύτερο μέρος δεν θα είναι τόσο λεπτομερείς στην συζήτησή μας, παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κ. Σάλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως και την και έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης, από το 70 έως σήμερα, μαζί με τα δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο, λέγοντας για αυτό τα, στο μεταξύ αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια, αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν, θέλω πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή οι προτάσεις και, που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε παρακαλώ, λεπτομέρειες.
7: Οι λεπτομέρειες είναι υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
8: Δηλαδή, έχει κυβέρνηση.
7: Ασφαλώς ότι έχει κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικής πολιτικής, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
8: Έχει βρέθει και αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι,
7: δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με μέρους πολιτικές. Ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να γίνει στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με τον Σταύρο του Παστάμου, πραγματικά.
8: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Ατομικές. Δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων ανθρώπων, προσωπικού και ιδιοκτητών.
7: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή ρούχα, στάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές. Και τα μεταλλεύματα. Η βιομηχανία λοιπόν είναι όλο αυτό. Ένα μεγάλο μέρος από μέρους όταν λέμε κινείται η βιομηχανία είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη από πίσω, τα κινητικά κονδύλια, τα δημόσια έργα κλπ. Η μεταποίηση που κάποτε ήταν γύρω στο 17-18% πριν από 25-30 χρόνια, φέτος ενδεχομένως είναι γύρω στο 8%. Υποχωρεί γενικά η μεταποίηση υπέρ των υπηρεσιών, του τουρισμού κλπ. Αλλά το γεγονός ότι
8: είμαστε... Είναι λάθος.
7: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν αφήσεις μόνο την αγορά να λειτουργεί και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει ούτως ώστε, δεν λέω να παρέμβει, να εμποδίσει την αγορά, να οργανώσει ακόμα καλύτερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αυξηθεί η εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων, να είναι μεταποιημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η υπεραξία που δημιουργεί
8: το παράδειγμα. Αφήστε το να το δούμε παράδειγμα. Μου αρέσει το παράδειγμα του κάμπου και του προϊόντος που λέει καμπάκι. Να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις τίτλους, κύριε Σάλα. Η ώρα είναι 9:27 και κάτι και κάνω διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια κανένας φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan, διαθέσιμο στα φαρμακεία του το προϊόν. Το Autan Defense Extreme Protection της σειράς, αυτής της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία. Προστασία ως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να αποκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου ποταμού. Άρα λοιπόν με την αξιοπιστία του Autan, αυτό το προϊόν τώρα και στα φαρμακεία.
9: Πολύ ωραίο μπουτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ... Πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multigrand ADR. Από τη Lambert's. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multigrand ADR. Από τη Lambert's. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambert's.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρήση. Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα? Κόσμος 96,5.
12: Θυμήσει για κλιματιστικό.
13: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
12: Θα δεις και να διαλέξει.

0: δικές σου ανάγκες. Ζουγανάτος ΑΕ στη Βιτέα Αργουστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και εσύ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και την καλωρία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόρι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
3: Είχαμε κι εμείς καφέ χασμπαντάτε.
2: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
5: Τριγούναρη στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην παραλιακή Προσπυρά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιποδικών του Εθνικού Ματσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που συνέστηκε χθες στο πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου αλλά και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δεσμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολής αξίας έως 150 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή Λούτσα Αδίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αναέρειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά και η μακριά αποκατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: σε αυτή την ώρα στον ΕΦΟ, αλλά είναι 30 τεχνικέσιο.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά αποστολή, απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες φίλες και φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Πού παραμένουν σημαντικές δυσκολίες? Στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτίνια όλη προς την πλατεία Αρολογιού, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, μόνον κατά μήκος του Νέου Φαλήρου όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, παρόλο που βελτιώνεται και αυτό σιγά σιγά, στην άνοδο της Συγκρού, στον ανωδικό αξόνα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
4: Μετά το δελτίο κίνησης, έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Το παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να
0: ότομα... Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος δεσμευτής ΡΑΕ.
2: Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, το συγκεκριμένο στο ραδιοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε, έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας, περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίως είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι. Λοιπόν, ας πούμε το παράδειγμα του Θεσσαλικού Κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμπάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικευμένα, από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμπάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέρταφος, θα μπορούσαμε να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία τα στέλνουμε και τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος, βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο, περιπή. Δεν ξέρω, δεν είναι απλοποιημένα τα πράγματα.
7: Συμφωνώ. Δεν είναι... Το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μου ημέρα. Όπως επίσης...
2: Δεν είναι αθέλος αγρότης προφανώς. Δεν είναι τώρα λέω σαν συλλογική...
7: Όχι ασφαλώς.
2: Είναι πολιτική.
7: Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε το να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστος ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
2: Πρέπει να φάνει και αυτή. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό της επίπεδο.
7: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή των προϊόντων και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού, το 1994-1995, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο Κολ, και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος, όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε τον δυτικό κόσμο, και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
8: Έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
7: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση στην υπόλοιπη Ευρώπη.
8: Εμείς είμαστε μετά πλέον.
7: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα εθνή, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Υπάρχει ψηλή τεχνολογία.
7: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι το έλεγχος το ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το ασταθές βέβαια, περιβάλλον.
8: Και αν θέλει και κανόνες, έτσι δεν είναι.
7: Βεβαίως. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού στέριου από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια, ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μια κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μελικό στόρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχήσει στη χώρα πολύ.
8: Αυτάρκειας, στρατηγική αυτάρκειας. Μάλιστα. Εσείς εδώ λέτε πρέπει να στον επίλογό σας συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
7: Κοιτάξτε
8: τα μαθήματα που έγιναν, τα θύματα μάλλον που έγιναν μαθήματα, πρέπει να γίνουν μαθήματα.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση. Διότι όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζοία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
8: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από
7: ό,τι ήταν
8: στην περίοδο έως το 2009.
7: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
8: Έχει δίκιο, όλοι συνεπώς ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
7: Ασφαλώς.
8: Να τεκμηριώνουν αυτό, αν μπορούμε να τα κάνουμε.
7: Βεβαίως.
8: Και αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.
7: Ασφαλώς, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρια. Νομίζω να αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ. Ένα μέρος...
8: Τι κάνουν εντολή να τα καταθέτουν να τα βάζουν εκεί μέσα από τον κουμπαρά.
7: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Είναι ανήκουν σε αυτούς. Ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει νίκη, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιώνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν
9: δεν
7: τώρα...
9: Δεν μπορείς να πειράξεις.
7: Δεν μπορείς να πειράξεις. Δηλαδή το περιθώριο
9: δεν
7: που λέμε... Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμα χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες να το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
9: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον με τη μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξαμε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται υπό κεκένο, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα του φορολόγησης του υπερπλούτου.
7: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
9: Ορίστε.
7: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
9: Φυσικά. Και υπάρχει και πέρα από την αναδιανομή με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτού του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα καταλύνει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.
7: Θα πρέπει να πάνε
9: στοχευμένα.
7: Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στον Musk με το αιτιολογικό ότι της κόστιζε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Musk έχει πολλαπλάσια από ό,τι η Ελλάδα εισοδήματα από ό,τι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.
9: Ο καπιταλισμός θα το τακτοποιήσει.
7: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
9: Αλλά...
7: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής.
9: Η λογική μέσα στον καπιταλισμό.
7: Ασφαλώς.
9: Όπως το καπιταλιστικό περιβάλλον.
7: Διότι το φαινόμενο Musk δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
9: Για να παίξουν δηλαδή.
7: Είναι το υπερβαίνει. Ναι. Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες, τρόπους ζωής
9: κλπ.
7: Ασφαλώς.
9: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διάλειμμα.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Εμπιστή σε. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στη γενοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Νέα Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ζήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Μήπως έχεις επιδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health επιδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το καλοκαίρι ο Δίδικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή DDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2681-0-26-280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλιο. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: τις γεύσεις. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγένειας. Κορφνίου Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπια. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία. Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Έλα, κόρπα, κόρπα, ρε παιρά, όποιο λένε. Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς να βγω έτσι στην πιάτσα.
2: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωνιζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύτερα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. Τριετάκοντα επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Μουσικές

0: 92. Σταυροζάτα, στη Διαβαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού. Και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιοθάτος. Βαρελίσια φέτα της Καταλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής μοστινιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10 απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
3: Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση αν μπορούσε να γίνει και από μακρυσίου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει διότι ήμουν άλλο.
4: Έχει κάνει σεβαστή και ήταν.
3: Και η κυβέρνηση θα
4: μιλήσει.
3: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μακρυσίου διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος Τράπεζας Πυρός. Δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος. Την Τράπεζα Πυρός την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
4: Αλλά σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης. Ως μέτοχος το λέω, ως βασιλικός,
3: ως μεγαλύτερος
4: δημιουργώντας την Τράπεζα Πυρός,
3: απλώς ένας
4: διευθύνοντας.
3: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μέτοχους.
4: Ενώ
3: διευθύνων σύμβουλος.
4: Σας είχε προσλάβει ως μη τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, μάλιστα.
3: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση, η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο ΣΣΜ, την δημιουργητική αντίληψη, η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας της σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε στανεί και επιστολή από τον ΣΣΜ, ήταν ότι ήταν λάθος η στρατηγική να απορροφήσουν τις Κυπριακές Τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος που ήταν τότε ο Γιώργος Παπαδόπουλος και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών, όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησα τις Κυπριακές Τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και τη χρεοκοπία της.
4: Δεν σου πω τώρα ούτε με την ανακεφαλοποίηση που έγινε με την... με τα χρήματα που βάλαμε
3: ασφαλώς
4: οι πολίτες.
3: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος και
4: τώρα δεν έχουν πέτα την ιστορικό, υπάρχει ιστορικό που μπαίνουν τα αρδιά που λάβουμε.
3: Όχι.
4: Υπάρχει ιστορικό ευτυχιών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιός.
3: Ναι, μία εταιρεία είναι η οποία έχει πάρει δάνειο. Το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχεια τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι. Το οποίο όμως δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στενή γιατί δανείστηκε αυτός ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αν μπόρεσε το, αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα. Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε τα Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτή να, που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν τον ευρώ, κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
4: Υπάρχει πρόστιμα στην περίπτωση, υπάρχει υπόλογος, υπάρχει τράπεζα.
3: Εκείνο
4: πρόστιμα από την τράπεζα.
3: Για την τράπεζα, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι εξαιτίας αυτών πήγα σε 3-4 ποινικά δικαστήρια και αθωώθηκα πανηγυρικά. Δεν ήθελα να στρέφω εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί στρεφόμενος εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σαν να στρέφουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου.
4: Δεν έχετε με την εμπλοκή με τη δικαιοσύνη.
3: Επιχειρήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, όμως έγιναν 3-4 ποινικά δικαστήρια, τα οποία αθώθηκαν πανηγυρικά.
4: Η τράπεζα έχει πρόστιμο, έχει πρέπει να πληρώσει πρόστιμο.
3: Τώρα το πρόστιμο το διοικητικό, αν έχει βάλει 50.000, 30.000 ή δεν ξέρω τι τράπεζα ανάμεσα, είναι, αυτά είναι και συνήθι και για πολλούς λόγους μπορούν να μπουν.
4: Μάλιστα. Κύριε Σάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: Το βιβλίο του κύριου Σάρα με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» Athens Bookstore Publications. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Και είναι ανοιχτή η πρόταση για συζήτηση με τον κύριο Σταμάρα.
4: Είναι επαναδιατυπώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
5: Δώρο στροφό της Novimet.
6: Δώρο τροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάλια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novimet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novimet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
7: Άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου.
8: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα, κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 10. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Δυτέρα Αργοστολίου με άλλο το πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, διπέργος του Λίου, στον πρώτο

0: Μανία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΔΥΠΟ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή του νερού με απόλυτο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε τον πόρο 55 ενώ διεθνικής τράπεζας στο Ρωστόβι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 44. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίδη.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 69 77 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Κόσμος 96,5. Ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στο μικρόφωνο παραπλανήθη. Τρία διαφορετικά περιστατικά κλήθηκαν να διαχειριστούν χθες οι υγειονομικές υπηρεσίες της Καθαρινάς μέσα σε λίγες ώρες. Το πρώτο αφορούν

επίσης ώρα για τη διοργάνωση και στα 100 μέτρα καταγράφοντας 10.85 στον προκριματικό επίδυση που αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγων. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Ελπίδας Δανειλάτου, η οποία κατέλαβε την 6η θέση στον Νίκο και την 12η στο τριπλό, σημειώνοντας και στα δύο αγωνίσματα νέα ρεκόρ συλλόγων. Στη διοργάνωση συμμετείχαν ακόμα η Μαρίνα Βασιλάτου, η Αθηνά

0: του στα βρήκα. Έθριο καιρό που βλέπετε για σήμερα, με την θερμοκρασία ανοίγει στα 36 βαθμού Κελσίου, με άνεμη υποδυτική διεύθυνση έω 4 βαθμού.
1: Κόσμο 96,5.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλο στον δρόμο Αργοστολή Δώρο μετά από τον πρώτο κόμβο.

0: Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζουβανάκι εντόνης, δόπιδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και ένα συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζουβανάκι εντόνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκης.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Ροστόλι και Φαλανιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιου.
4: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τους Σκάνι 100,3.
5: Τα κύρια Σαρινά και τη Βόμβη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

30 Ιουνίου γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσύμβουλος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, λέγανε Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με τον Δωμάζο αρχηγό και τον Σιτέρη κυνηγό. Είναι τώρα σαν να τον ήχο, Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2148-0170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα λέτε την άποψή σας. Επέτειε σήμερα πολιτική, σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη, σαν σήμερα. Σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην εξωριακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία, 1934 σαν σήμερα στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα ανακόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους, του έμενε το ίδιο του κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέγραμμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ernst Röhm, του στενού συμμάχου, αλλά και σοκοματικού αντιπάλου του Χίτλερ, και τους η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρόμ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένος στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά είναι τα παλιά, πάμε στα καινούρια.

λίγες μέρες. Οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να έχει προχωρήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέλειωξαν και τον έβαλαν σε όλα

0: Τι άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες τρία μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχθηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις το 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληση, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαια ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες οργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καλά έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διεμβουθεί οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από την Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, εμείς εδώ δεν θα νιώσουμε. Εκείνοι το νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία, πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Μπούτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι «Μα, εμείς δεν πάμε». Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα, το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ, θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω, πρώτο θέμα στα νέα σήμερα, ότι εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3, μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ό,τι λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Είδαμε το πρωί στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες, έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος είναι φοβέρα, χωρίς καμία αφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα γραφεία του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού. Και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το στόχο μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λίγο και παρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό. Νομίζω ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας. Γιατί κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργό Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα

0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς, λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομισία της κυβέρνησης η πρόταση ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ο σχηματισμός.
0: Σωστό.
1: Είναι πρώτες εκλογές, είναι δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός έχει πίσω όλους τους τόνους.

0: ζωή όλων των πολιτών της χώρας.
1: Εντάξει. Το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία. Να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητά συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που...
0: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
1: Ξέρετε, και εσάς φαντάζομαι σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι το... είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάμε.
0: Είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μένουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο κ. Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι χρειάζεται, είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
1: Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και το παλιά σας συμβαιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές, αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια αδυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη δεν έχουμε δουλειά.
0: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε τις διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες

0: ανθρώπους δουλειά, η οποία έγινε τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κόσμου, φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δουλέψαμε πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διαρτάξεις καταργούνται, πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και γιατί τι ισχύει, πώς ισχύει και, γιατί, και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
1: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούν λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με, ας πούμε, με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και νομίζω όσο τουλάχιστον μπορείς να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
0: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να εξεταστεί στην κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
1: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
0: Είναι ανοιχτό.

0: το κεντρικό κράτος, αλλά φανταστείτε, εγώ εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγγενείς της Θεσσαλονίκης, αν δεν ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρει την αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να, να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη αυτό η αρμοδιότητες.
1: Α, ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι αρμοδιότητες.
0: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την αδειοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμμένες στους Δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν ξέρουμε, θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο στίχημα να συζητήσουν όλα τα Υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελο των πολιτών.
1: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και ξέρω εγώ, το αδειάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
0: Ως ένα σημείο λυθεί που

0: Ναι, δηλαδή η πολυκατοικία απ' έξω οφείλει να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της. Από ό,τι λέω, δεν γινότανε. Άρα μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε τα χρηματιστικά, και από εκεί πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει την περιφέρεια. Πρέπει να ανοίξει την περιφέρεια, μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο. Για παράδειγμα, το οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει την περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν,
1: όχι να είναι αυτό. Δηλαδή, λέει ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό, πότε προβλέπεται να λήξει, να ξεκαθαρίσει.
0: Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικού τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε

0: αντίθεση των πολιτών. Προφανώς δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός όπου της αποδείξης, δεν θα έχει δικό του στρατό ή σώματα ασφαλείας, αλλά από εκεί και πέρα αρμοδίτες που αφορούν την καθημερινότητα μπορούν να τις εξετάσουν μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
1: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους φίλους των ειδήσεων. Θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά. Κάνουμε διακοπή, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και μπαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένει.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά.

0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου, όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.κοσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για την φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάδες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή ζωή.

0: 19. Τηλέφωνο 26 71 69 425. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ χάσπαν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Αθήνα για Πτίο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Πτίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Πτίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις είναι όραμες στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λεωφορείο Κηφισού, πνευματική οδό, τον ελληνικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Ερδυτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Καναλοπούλη κατά Χάλκη προς τη Μεσογείο, αλλά και στην Παραλιακή προς Πειραιάς στον Εμφάλιρο. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1-4 πρατήρια, όπως προηγείται από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σίγουρα με την έρευνα, η οδηγή πληρώνει 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ριζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού Ολιγαρχή Βαντίμερ Μολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που συνέβη και χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός Ολιγαρχής, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη. Σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή αναλκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ιδίας. Στην περισυλλογή συνολικά 70 λιδατών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάμπου. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Αλφα, αλλά είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Σκάφη ημερολόγιο 30 Ιουλίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Αποστόλο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαν πιο αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή ο Υπουργός θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμενημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερες στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα στις κοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και να κατανέμονται στους δήμους. Το σκέφτεστε?
2: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίζω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί πέρα, ο ένφια, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη στόχο από τον ένφια, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα κάθε χρόνο, θα φτάσει στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος.

0: θα μπορούσε να διορθωθεί με έναν μηχανισμό της ορόπησης.
1: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αφετελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με δεδομένη δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης αλλά και με, και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι την καθαριότητα και τον εφοδοτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους Δήμους, να εργοδοτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την αλλαγή της ποιότητας ζωής.
0: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
1: Έχουμε κάνει μια εξωτερική διάταξη ώστε να ανοίξουμε ένα διάλογο με την αυτοδιοίκηση, μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του οριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούν από κάτι το οποίο δεν σημαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση, ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα δήμων, αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιωτικές και νοικιαστές.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% σε μία ψήφο.
1: Ναι. Ουσιαστικά,
0: γιατί είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι πολλά χρόνια.
1: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και του 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε, γιατί δεν είχε
0: καλά,
1: δεν είχε συγκεντρώ αντράσει.

0: ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάναμε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. Ή ακόμα χειρότερα με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή υπάρχουν και τμήματα τεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόταν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν αυτό το ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε.
1: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν ένα, να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτό που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τις προηγούμενες, τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
0: Ξέρετε ότι το ξέρετε καλά ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο, ανεξαρτήτως

0: σημειώσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημαρχού, αλλά βεβαίως και να, πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μια μόνο Κυριακή, μια ισχυρή και σημαντική συμμετοχή και όχι με συμμετοχή του 25-30%. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.

0: για το οποίο ψηφίστηκε. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος επιλέγει με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης εποχής.
1: Στο τέλος της μέρας δεν θα υπάρχει.

0: σε μια Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λιβάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε για διαφημίσεις. Χρωστά να σας πω ότι εάν χρειάζεστε, και ασφαλώς χρειάζεστε, γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά γρήγορο ίντερνετ, αλλά στην περιοχή σας δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, υπάρχει λύση. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παίρνετε τους 2 μήνες σύνδεσης όλων και επιπλέον έχετε και δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή μας έρχεται 3 Ιουνίου σε 8.30 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Δημήτρη Παναρτανιά, τον Βαρύτονο και την Μιλτώνα Αθανασίου, την Υψήφωνο, θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, μια από τις πιο διάσημες όπερες, στις 8.30 Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαβράκης. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού φαίνεται να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εμείς σου πήρουμε μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνει ποτέ. Τουλάχιστον ας μεταφαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο mbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Στο Exmo Speedy AG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντονες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG οδηγίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens 21 Οδός αριθμός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κουλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Ο Ρικτοβόμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υλικής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ. Τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ίσως ανακαλύψετε το ρίφ, το άσμα έχει τίτλο Γκαζολίν. Βενζίνη, για βενζίνη θα μιλήσουμε. Αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε για αυτήν που ξοδεύουμε κάθε μέρα στον Κηφισό. Και φέτο τώρα θα ξοδεύσετε λίγο παραπάνω, γιατί μποτιλιάρεστε. Κάτι έγινε. Μην σκοτώ, μην χάνεις. Έλα, Δημητρή.
1: Παύλο μου, έγινε καραμπόλα 4 οχημάτων.
0: Ο Παναγία, πού?
1: Ο Νίκος, φίλος ακροατής, ενημερώνει την παρέα μας. Στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεω, εκεί που είναι τα πολυκαταστήματα, στο αριστερό μας χέρι, σε εκείνο το σημείο. Μετά την Πατρουγάλη δηλαδή. Με αποτέλεσμα, όσοι ανεβαίνουν ή προτίθεται να ανέβουν την Κηφισού, να κινητοποιούνται από το ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τα βρείτε σταματημένα. Τα μπροστά σας.
0: Εκεί φαντάζομαι έρχεται η ταλαιπωρία τώρα για την καραμπόλα με 4 που είπες. Αρκεί να καθαρίσει.
1: Ναι, μακάρι να μην είναι σοβαρές οι ηλικές ζημίες και να μπορέσουν να μεταφερθούν γρήγορα. Θα το παρακολουθούμε εμείς και θα ενημερώνουμε. Έχει κίνηση και η Κηφισού και σε άλλα σημεία ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: ο πιο εντυπωσιακό τίτλο εφημερίδα σήμερα, ένα είναι αυτό που σα έλεγα στην αρχή από τα μία, για το. Για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και δηλωτικά ανάμεσα τους στο ΟΤΕ η τετραήμερη εργασία, 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος στην ημέρα σήμερα είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου ένα στα τέσσερα, από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν υπηραγμένη αντλία και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Ελιγζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαίου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Ελιγζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στον κρατή και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα είναι ότι σε σχέση με τον περσινό έλεγχο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι τόσο καλύτερα ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρότι έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. Εννοώ και αλλαγές στο λογισμικό των αντιών κλπ.
1: Ναι, είναι σωστό

0: Είναι μια μεγάλη μας πάθεια που μάλλον γίνεται από και μαζί να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι ώστε αυτό το πράγμα το οποίο είναι, είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για, τους, για τον κλάδο φαντάζομαι. Δηλαδή γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστια θέμα του ανταγωνισμού.

0: το ανοίξει το πρόφιλ, βλέπουμε ξανά ουρές. Όμως, το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά από πλευράς πολιτεία και κυρίως από πλευράς ΑΔΕ έγινε, επιτύχθηκε ένας νόμος, ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός και για πρώτη φορά παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για δύο χρόνια. Αυτό ήταν καταληκτικό. Και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1 στα 3 πρατήρια, η μέτρηση που κάναμε ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% σε 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στη μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10% αν θέλετε υψηλή παραβατικότητα. Είναι, εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε ένα χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
1: Είδαμε κάτι να, να δουλεύει, ναι, αυτό ήταν σωστό. Πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1 στα 4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θα πω, αλλάζει και η τεχνική, προσαρμόζεται.
0: Μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι και τη στιγμή που το σύστημα υγρών νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
1: Βέβαια, όχι, γιατί το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, να βλέπω πάντα Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει την τιμή?
0: Το είδαμε τον Ιούλιο. Πέρσι τον Ιούλιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση. Τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7. Υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι μόλις φύγει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές στα ύψη. Το Σεπτέμβριο που έχει μεσολαβήσει και η καλοκαιρινή περίοδος, νησιά και θα μπορούσε το περιθώριο, οι τιμές να ανέβουν πολύ, το περιθώριο ανέβηκε από το 7,9 στο 8,1. Μια ελάχιστη μείωση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, δεν πρόκειται να ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβουν βεβαίως ή θα κατέβουν οι διεθνείς τιμές. Και εδώ είναι μια ιστορία που έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ εύθραστη ισορροπία. Μια συμφωνία πάρα πολύ ευμετάβλητη. Μια κουβέντα του Τραμπ στο TikTok ανεβάζει ή κατεβάζει τις τιμές. Αλλά είναι δεδομένο ότι πια είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Οι τιμές έχουν φτάσει πολύ κοντά στα προ-πολέμου. Το δίζελ περίπου έχει αγγίξει τα προ-πολέμου. Η βενζίνη έχει
1: 9%. Αυτό είναι η συνηθισμένη ερώτηση. Είναι, έχει αλλάξει και στην Αγγλία. Έχουμε έρθει στην Αγγλία στην τιμή στις τιμές προ-πολέμου. Νομίζω όχι.
0: Ό,τι αλλάξει, θα σας πω με βάση παρατηρητήριο τιμών. Το δίζελ 27 Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο 1552 στην Αττική. Σήμερα 1579. Σημερινή τιμή στο παρατηρητήριο τιμών. Η βενζίνη ήταν 1735. Σήμερα είναι 1898.
1: Μάλιστα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στο μικρόφωνο καταλαβαίνετε. Τρία διαφορετικά περιστατικά κλήθηκαν να διαχειριστούν χθες οι υγειονομικές υπηρεσίες της Καθαρινάς μέσα σε λίγες ώρες. Το πρώτο αφορά

Commission. Για πρώτη φορά στην Κεφαλονία θα πραγματοποιηθεί ο Διεθνής Διαγωνισμός Χορού International Choreographic Dance Competition υπό την αιγίδα της Άιντο. Η διοργάνωση

0: αρχαιολόγοι. Στη διοργάνωση συμμετείχαν ακόμα η Μαρίνα Βασιλάτου, η Αθηνά Καβαδία και η ομάδα της Κεντροδρομίας 4% κοριτσιών, ενώ η γυμναστική εταιρεία Κεφαλονίας στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο στο Βρυκάο. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με την θερμοκρασία ανεδοθών τους 36 βαθμούς Κελσίου, μια ανεμία από δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαθμών.
1: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
2: Η μέρα όπως βλέπεις είναι
3: καυτή.
2: Καυτή δεν βλέπεις τίποτα.
3: Θα σας πω τώρα, θα σας τα πω όλα.
2: Τα πιο καυτή είναι.
1: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
3: Λοιπόν, θα πάω πρώτα στον καιρό. Θα ξεκινήσω έτσι αντίστροφα, μιας και μας καίει, στην κυριολεξία μας καίει. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και κάτι δυτικούς ανέμους, τίποτα ιδιαίτερο, μέχρι 4 μπιφόρ το βραδάκι θα γυρίσουν σε βορειοδυτική. Αύριο ετοιμαστείτε για ακόμα χειρότερα, γιατί θα μας έρχονται και ανατιάδες. Όλα μαζί.
2: Να πω κάτι.
3: Ναι.
2: Το μεσημέρι ανεβαίνοντας χθες από εδώ έστασα.
3: Α, καλά.
2: Μπαίνω να κάνω μαντός.
3: Ναι, ναι.
2: Έγινε χειρότερος.
3: Ναι, όντως.
2: Προσπαθούσα να βρω δροσερό νερό.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
3: Οι σωλήνες έχουν μετά να ζεσταθεί.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν.
2: Το υπόδαφος, από το υπόδαφος έγινε το νερό.
3: Ξέρω.
2: Όσο νερό και να έρχεσαι πάνω μου, ήτανε καυτό.
3: Λοιπόν, η θερμοκρασία στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή μιλάμε. Η θερμοκρασία εδώ στο Αργοστόλι είναι στους 33,5.

απέντησαν σήμερα Αγγλία και Γαλλία τα σου δει υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908, σαν σήμερα, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί η έκρηξη στους 10 με 15 μεγατόνους. Μιλάμε το 1908, το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση

0: κάνει για επίδεση εξωγήινων. Το 1913 σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρώντας με ηλατούν και περιπολούν τον δοξάτο δρόμος, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Το 1934 σαν σήμερα επικρατεί αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του αδελφού Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλες 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Λοιπόν, το 1993 σαν σήμερα, δηλαδή ακριβώς πριν από 33 χρόνια, σαν σήμερα, έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος, της πολιτικής άνοιξης. Γιατί να έχουμε και σήμερα τα παραμύθια.
1: Όλο λέει ότι θα το
0: να το συνδυάσει δηλαδή.
1: Όλο λέει και όλο λέει ότι θα το συνδυάσει.
0: Λοιπόν, το 1996, αν σήμερα δηλαδή πριν από 30 χρόνια, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσουχοντζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοβάλλητα και 27 άκυρα. Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Γεννηματάς. Το 1985 σαν σήμερα συναντάμε την γέννηση ενός σπουδαίου αθλητή, μεγάλου αθλητή, του Αμερικανού κολυμβητή Μάικλ Φέλπς, 28 Ολυμπιακά μετάλλια.
1: Φίλος και αυτός.
0: Εντάξει, ζει ακόμα. Ναι.
1: Γιατί κολύβεις.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι,
0: 28 Ολυμπιακά μετάλλια. Λοιπόν, το 1984, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου Ανρί Φάμπρ και το 2012, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους ο Θήμιος Καρακατσάνης. Προχθές έβλεπα το πιο αστέρι. Ναι, που το είχε στην δημόσια τηλεόραση, περιμένουμε να ξεκινήσουν οι αγώνες, που έλεγε πρέπει να μιλάτε με γαλλική προφορά. Δεν είναι αριστοκράτη χωρίς γαλλική προφορά.
1: Σπουδαίος ηθοποιός και μαθητής, ήταν ο μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Λοιπόν, Καρλής Διονύσιος, το Τσάκι Παναγιώτη και Καρλής Θεόδωρος για το αργοστόλι του Μασάγκελο, για το Λεξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζι. Τοπικές ειδήσεις.
0: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
1: Να πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα αξιντάν στο Φωνάρι.
0: Το άκουγα, το ασθενοφόρο.
1: Πώς
0: πήγαινε, πώς, δηλαδή, ακούς τη σιρήνα συνήθως, την ακούς να σου έρχεται από μακριά. Καλά, ήταν η φορά που όχι απλά δεν πρόεδες να το δεις, δηλαδή πήγαινε τόσο γρήγορα
1: το,
0: ναι, δεν βαλάβαινε να το ακούσεις. Ναι. Τόσο πολύ.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να το.
1: Πήγε στο Φωνάρι λοιπόν από μία κυρία. Την πήρε
0: και έκανε το μπάνιο της, αισθάνθηκε διαθυσία.
1: Και πήγε εκεί. Την πήρε, την πήγε στο νοσοκομείο. Οι νότερες πληροφορίες λένε ότι μόνο αυτή τη στιγμή ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπήρξε κάτι το οποίο να ήταν...

0: είναι σοβαρό. Όμως, υπήρξαν και άλλα δύο περιστατικά χθες.
1: Το άκουγα στις ειδήσεις που το έλεγε στο όπλο.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είχαμε ένα παιδί, το οποίο φάνηκε να έχει διαγνώστηκε μάλλον με οξείας κολικοειδίτιδα.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει σε νοσοκομείο ματέδων, βασικά, έτσι. Κάποιο που να είναι και να υπάρχει δηλαδή μια εξειδίκευση.
1: Έχει γίνει ένα νοσοκομείο, ναι.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα διακομίστηκε το παιδί, έτσι, με αεροσκάφος. Για με τι. Έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Με αυτό. Με αεροσκάφος. Λοιπόν, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, οργανώθηκε πολύ γρήγορα η επιχείρηση, μεταφέρθηκε το παιδί με ασφάλεια, έτσι, νοσοκομείο πέντε στην Αττική και τώρα θα το αναλάβουν από εκεί. Όμως, υπήρξε και ένα ακόμα περιστατικό, όπου εδώ είχαμε...
1: Τρίτο σε λέει το κακό.
0: Ναι.
1: Yeah.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον αυτό που θα σας πω τώρα ήταν και το πιο σοβαρό.
1: Ωχ, για να ακούσω.
0: Λοιπόν, χθες ένας αλλοδαπούς τουρίστας ήταν σε ένα σκάφος εδώ στο λιμάνι του Αργοστολίου.
1: Ναι.
0: Και υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.
1: Όχι, τον καημένο.
0: Λοιπόν, αμέσως βέβαια υπήρξε κινητοποίηση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις και σταθεροποίησαν την κατάστασή του. Η κατάσταση της υγείας του ήταν εδώ μεταξύ τόσο σοβαρή, όπου οι γιατροί προχώρησαν πρώτα απ' όλα στη διασωλήνωσή του, ώστε να υποστηριχθούν ζωτικές του λειτουργίες και βεβαίως και λόγω της κρισιμότητας αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αττικής.
1: Α, τόσο σοβαρό δεν είναι
0: εδώ. Βέβαια. Λοιπόν, έγιναν όλα τα απαραίτητα προκειμένου να αεροδιακομιστεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής.
1: Δύο διακοπηρές μέσα σε μια νύχτα, ε.
0: Και πώς ακόμα.
1: Πιάσε κόκκινο να σκοτωθούμε σήμερα, βλέπω. Και δεν υπάρχει και
0: όχι, να μην σκοτωθούμε. Να μην σκοτωθούμε.
1: Γιατί

0: τρία περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
1: Δύο ήταν βασικά.
0: Εντάξει, και το άλλο περιστατικό είναι όταν χάνει τις αστές της πόλης.
1: Εντάξει, δεν χρειάστηκε να τη μεταφέρουμε μακριά.
0: Αρχίζεις να ανησυχείς.
1: Λοιπόν, πρέπει να ψάξουμε μία μέρα, να κάνουμε τον απολογισμό πόσο κοστίζει κάθε ραδιοκομιδή και πόσο θα μας κόστιζε αν ήταν διαφορετικά επανδρομένο το νοσοκομείο μας. Να κάνουμε τη σύγκριση δηλαδή, έτσι το μπάνες.
0: Έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Αφού δεν έρχονται για τρία χωρβότερα, ολόκληρη έκθεση από τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει καλυφθεί το 82% των θέσεων σε όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα.
1: Εκτός από εσύ.
0: Εκτός από το δικό μας νησί και κάποια άλλα βέβαια, τα οποία για ειδικούς λόγους δεν έρχονται γιατί δεν το προτίμησαν.
1: Οι ίδιοι είναι οι λόγοι στο δικό μας και στα άλλα.
0: Σχεδόν μπορεί που το ίδιο είναι.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι οι ίδιοι.
0: Στους δικούς μας βέβαια είναι κάτι παραπάνω. Αν σκεφτείς ότι στις 7 προκηρύξεις μόνο 2 ενδιαφέρθηκαν και 5 είπαν ότι μας δίνουν ενδιαφέρει, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει.
1: Κατάλαβα.
0: Και κατά τα άλλα καμπορώνει ο κ. Γεωργιάδης ότι έχει καλυφθεί κατά το 82%.
1: Είναι να μην αρρωσταίνει στα νησιά.
0: Στα νησιά, βεβαίως ναι. Εμείς θα αναγνωριζόμαστε τη ρόγω, ε.
1: Καλά πάμε τώρα, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, μυαλό δεν βάζουμε.
1: Όχι, βάζουμε. Καλά είναι.
0: Πώς βάζουμε. 45.
1: Και σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια. Καλά είμαστε, πολύ καλά.
0: Δηλαδή εμείς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι,
1: έστω. Είμαστε.
0: Και με 45.
1: Να πω κάτι. Να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι πρώτον γιατί είναι μεν 45 που θα μου πεις εντάξει δεν είναι και αδικότερο ο δυνατός αριθμός, αλλά είναι καλός αριθμός. Αλλά βάλτε κάτω και τον τουρισμό που έχει και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τους ελέγχους που γίνονται στη Γηφαρινιά. Θα πρέπει να έχουν πιάσει 200, όχι 45.
0: Ναι. Εδώ θες να πεις δηλαδή ότι γίνονται πιο αυστηροί ελέγχοι.
1: Συγγνώμη, εγώ το λέω.
0: Από τα άλλα νησιά.
1: Εγώ το λέω τώρα, το ακούμε πρώτη φορά.
0: Ο κόσμος το λέει.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Δύο εβδομάδες το λέμε αυτό τώρα. Όλοι γκρινιάζουν ότι γίνονται σοβαροί ελέγχοι.
0: Ναι, αλλά σώζουμε ζωές με τα κράτη.
1: Ναι, ορίστε, 45 μόλις. Με τους τόσους ελέγχους που γίνονται.
0: Ξεχνάς τι μου είχε πει ο κύριος Ισαγωγή, και στην καταστροφή. Που μου είπε, δεν κάνω πίσω όταν πρόκειται για να σωθούν ζωές, θα τους κυνηγάω αυτούς που δεν φοράνε ζώνη και δεν φοράνε κράνος. Είμαι

0: Παρακεί.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Σαουή μας μίλαγε για το κράνος και για τη ζώνη.
1: Ναι. Εκεί λέει.
0: Οπότε γιατί τους γράφουν, για κράνος και για ζώνη ή για το φαρμακείο και για τους ολοκαθαριστήρες.
1: Εκείνος είπε ότι το πιο αυστηρό είναι γι' αυτό. Είναι για το κράνος και για τη ζώνη. Τα άλλα δεν αναφέρθηκε καν, αλλά σου λέει θα συμμορφωθούν οι οδηγοί.
0: Θα πατάξω την παρανομή.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Και έχει εντολή, οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει εντολή από τον εισαγγελέα Πατρών σε όλη την περιφέρεια και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα να είναι αυστηροί και να μην χαρίζονται προουδενώς. Ο εισαγγελέας είπε ότι θα επιβάλλω τον νόμο και χρησιμοποιεί την αστυνομία, τα όργανα ακριβώς.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε εδώ, γιατί έχουμε και καλεσμένους σε λίγο.
1: Ναι. 45 οδηγοί και επιβάτες χωρίς κράνος πιάστηκαν σε λόγους τροχιάς. Λοιπόν, από 22 μέχρι και 28 Ιουνίου, μέχρι και προχτές δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 639 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 227 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 65 στη Ζάκυνθο, 59 στη Λευκάδα, 58 στην Κέρκυρα και 45 στην Κεφαλονιά. Εμείς είμαστε οι πιο δημοτογείς.
0: Μα γι' αυτό
1: λέω. Για παραπάνω λίγο να βάσει αφορούσαν 200 οδηγούς εκ των οποίων 88 σε δίκυκλα, 74 σε πατίνια.
0: Ελαφρά, όχι δεν είναι ακριβώς πατίνια, είναι ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι και ποδήλατο ή μηχανάκι με μπαταρία.
1: 28 σε οχήματα.
0: ATV τις γουρούνες τις γνωστές.
1: Ναι. Αχ, αυτές σκοτώστες.
0: Α, έχω δει. Αυτές τις μέρες όλοι του ρίτσι δεν γουρούνε την
1: πλήρη. Ναι, και αυτό κανονικά λένε και το γουρούνε το λένε και το γουρούνε στους δρόμους.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι, κάθε χρόνο το λένε. Κάθε Ιούνιο ακούγεται αυτό. Κάθε Ιουλίο με Αύγουστο να χτυπήσω ξύλο για φέτος που έχουμε ένα ατύχημα λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Κάθε Σεπτέμβρη καταργούνται γιατί τελειώνει και η τουριστική περίοδος και κάθε Ιούνιο είναι ξανά στους δρόμους. Κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, τι να πω τώρα. Επισημαίνει λέει ότι με το νέο κώδικα τα πρόστιμα είναι ακριβά, το έχουμε πει, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από πρόστιμα ούτε από
0: ελέγχους.
1: Ούτε από ελέγχους. Σου λέει εγώ έβαλα το κέφι μου γιατί να φορέσω το κόμμα ζεσταίνομαι.
0: Τι δρόμο, να φορέσω το μαλλί και τα λοιπά.
1: Πάμε για διαφημίσεις.

0: χρόνου. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για κίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βέρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμου Κεφαλονιά.

0: Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρων 55 ενώ Διεθνική Τράπεζα στο Ρωστόβι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ γκάμα προϊόντων από τον Όμιλο Ηλεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ηλεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ηλεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: όταν επιστρέψαμε μας, και αν θυμάσαι καλά όταν είχαμε καταρχήν στην άμεση επικαιρότητα αυτές τις μέρες έωσες, έτσι.
1: Ναι.
0: Σ' όλα τα κανάλια έδειξε έωσες, όμορφη, έωσες. Λοιπόν, αλλά θυμάσαι που είχαμε βάλει το βίντεο που έκανα και τον ρωτήσαμε τι γίνεται με την καθαριότητα στην Άσο και μας είπε ότι το νησί αστράφτη. Όταν κάθε δεν έχει κανένα πρόβλημα και όσο πρόβλημα σπαιδιά μια χαρά, το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι. Ευχαριστώ και την κυρία Στρατούλα, τον είχα ρωτήσει. Να δούμε τώρα τι λέει ο πρόεδρος.
1: Τι σας.
0: Σας. Γεια
1: σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα πρόεδρε.
2: Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι καλό το υπόλοιπο καλοκαίρι γιατί τελειώνει το μήνας. Και πήγανε μετατικά στην... στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία είναι αυξημένη πάρα πολύ και επικίνδυνες. Και πρόκειται να πάνε όλα καλά γιατί ήδη έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί νομίζω.
0: Το νησί
2: μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, πώς πάτε στην Άσο.
2: Εμείς το μιλούμε όταν αυξάνεται η κίνηση, τα προβλήματα μας παραμένουν τα ίδια και πάγια.
0: Δηλαδή. Από το χαριότητα όμως δεν έχει πρόβλημα. Μας έρχεται με πολλού πολλές ότι τουλάχιστον από την καθαριότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Άσο. Έτσι μας είπε.
2: Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ πέρα που καθαρίζει 4 ώρες κάθε πρωί, 4-5 ώρες, προσπαθεί να διάσει τα καλάθια και να κάνει ένα φυσούμι, να το πούμε εκεί πέρα, να ξανεμίσει τα φύλλα από την άκρη για να τα πάει στην άλλη. Αν δεύτερες μας στείλανε με οικονομία καμιά δεκαριά, έχουμε ασβεστώσει κάποιο σημείο, έχουμε παρακαλέσει να μας δίνουν κι άλλους, δεν υπάρχει καμία νόημα. Το άλλο είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει ο δρόμος εκεί επικίνδυνοτητα, μαζί με μια συνεργασία του κυρίου Λάμπρου Νικολάου, του μηχανικού της πολιτικής προστασίας, καταφέραμε και κάναμε λίγο, είχαμε ένα κενό, το δρόμο κάνα μέτρο προς τα μέσα και ρίξαμε ένα τσιμεντάκι εκεί για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος ένα μέτρο προς τα μέσα, να μην αναγκάζεται και πηγαίνει στην άκρη και πάει κανείς στη θάλασσα. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο σημείο που έγινε η διαδικασία, έτσι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα στη συνεργασία με τον κ. Νικολάου και με τον Αποστόλιο τον Πεζαμπέλη, με το μηχάνημα άνθρωπος, ρίξαμε ένα μπετό εκεί. Ο άνθρωπος που είχε το κτήμα από πάνω, τον παρακαλήσαμε να μας δώσει μισό μέτρο ακόμη, για να μπορούμε να δούμε από πιο μέσα, δεν δέχτηκε να δώσει ούτε ένα βόντο. Και από εκεί και πέρα έχει βγει από τη Ρεμαδά, από την περιφέρεια, η μελέτη που αφορά και το σημείο εκείνο και την επικίνδυνη στροφή του χάρακα. Τώρα πότε θα ολοκληρωθούν, όταν θα εγκριθεί κοντή. Ίσως τα επόμενα...
0: Μήπως έχει πει ο κ. Κουρής ότι περιμένει τη χρηματοδότηση.
2: Ο κ. Κουρής από τη μία είναι φίλος μου και δεν θέλω να τον τα πω έτσι λίγο που να νομίζει ότι έχω κάτι μαζί του, όμως από τον Μάρτη, από το Φλεβάρι συγκεκριμένα, τον έχω να μου παρακαλέσει ότι επάνω εκεί στο κεντρικό σημείο που σταματάνε όλοι και φωτογραφίζονται και στο Αλωνάκι είναι αρκετές τρύπες στο δόστρωμα και πέφτουν όλοι μέσα και τσακίνονται. Έχω μιλήσει μαζί του 10 φορές. Όλοι ναι προεδρέμου, ναι προεδρέμου, ναι προεδρέμου. Μπήκε Ιούλιος, έρχονται όλοι εδώ πέρα, μιλή, πρόεδρο να πάρει για όλους και πέρα το χωριό.
0: Και ο κύριος Νικολάου που ήρθε εκεί θα το είδε, και ο κύριος Νικολάου.
2: Ο κύριος Νικολάου δεν είναι ούτε κόμματοδότης, ούτε αρμόδιος. Το με περιβάλλει.
0: Ναι, το
2: καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Είναι δεν είναι.
2: Ναι, αλλά παίρνω εγώ, παίρνω τηλέφωνο, μιλάω με τον ίδιο τον κύριο Κουή. Έτσι. Μιλάμε 10, 15, 20 χιλιάδε πίσω είναι. Δεν είμαι να αντέξει καινούργια πάπητα. Να αρχίσει να τρίτε. Υποχρεώθηκα εκεί σε έναν γνωστό μα φίλο, Δήμο Άμμο, μα έφερε 10 σακούλε. Πήγε με 4-5 τρίτες, οι άλλες παραμείνουν. Και δυστυχώς, εκεί στο σημείο εκείνο αντιμετωπίζουμε κι άλλο πρόβλημα. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Κάποιος που ψαρεύει από κάτω, κάποιο καΐκι, μου ανάφερε πρόσφατα ότι κάποιο βιτίο εκείνος εισβόθρων ρίχνει εκεί κάτω σε κάποιο αυλάκι κατά διαστήματα τα λίμματα.
0: Εκεί δεν είναι, εκεί
2: το πρόβλημα. Ήρθε για να ξαναγεννήσει για να μην πάει στο βιολογικό.
0: Πέφτει λίγο μακριά.
2: Αυτό είναι το ανάθρωπο και ο καθαριστής του Δήμου την ημέρα που τον έφερε να εγκοστώσει τον τοίχο εκεί στο Ανανάκι από πάνω που είχαν γράψει κάποιοι ΣΥΜ Free Palestine και τώρα και πάνω, να τα σβήσει από εκεί πάνω, μου λέει πριν λίγο, πήγα πρωί-πρωί, ακόμα είδα η γραφεία σε ένα σημείο και δεν μπορούσα να σταθώ από την άσχημη μυρωδιά του βόθρου. Κάποιος είχε ξαναλήξει πάλι βόθρο για να σημειωθεί ότι εκείνο το σημείο είναι τρομερά επισκεψιμότητα, έτσι, σταματάνε όλα τα πούλμαν, τα γιοταχή για το βασίλεμα, για να φωτογραφίσετε το Μύρτο, τη Θήνα και καταλαβαίνετε τώρα σε τι ωραία εικόνα είμαστε να σου έρχεται αυτό το άρωμα, έτσι το ύψε Λοράνς από κάτω που φυσάει από τη θάλασσα.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες αυτοί με αυτά που κάνουν?
2: Όχι υποτιθέρεται, αλλά μπορεί οι αρμόδιες αρχές να τον αναγνωρίσουν ποιος είναι. Γιατί κάποιος είναι αυτοματοποιός.
0: Είναι πολύ εύκολο. Ναι, αλλά άμα δεν κάνεις εσύ μια μήνυση κατά γνώστο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
2: Έχω
0: μια μήνυση κατά γνώστο.
2: Εγώ θα το αναφέρω το στεγιονομιό αυτό, γιατί μου το είπε χθες προχθές, ότι ξαναέγινε αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι αν μπει μια κάμερα εκεί πέρα με ένα φωτοβολταϊκό, μπορεί να καταλάβει το πάντα.
0: Ναι, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται εγκρίσεις επί εγκρίσεων, μια μήνυση θα φέρει πολύ πιο βοηθητά αποτελέσματα, πιο εύκολα.
2: Εδώ πέρα είναι το κράτος της αναρχίας. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Μα είναι δυνατόν. Και πώς ήρθατε εκεί, που ξέρετε, όλοι ξέρετε ποιος έφερε τον βοθρό.
2: Δεν είναι ένας που κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολλοί που κάνουν αυτή τη δουλειά πλέον. Έτσι και δεν μπορούμε, εάν δεν γίνει μία μέρημα από το κράτος και να καταγραφεί ο αρμόδιος και ο υπεύθυνος, δεν μπορεί να ρίξει τα βάρη σε κανέναν.
0: Ναι, γιατί μπορεί να είναι και από άλλο χωριό να έρχεται, έτσι.
2: Σίγουρα από άλλο χωριό μπορεί να είναι. Μπορεί να έρχεται από τις χώρες και να τα ρίξει εκεί για να έχει προορισμένο να πάει από την εμφανία, ξέρω.
0: Ναι.
2: Οπότε θα μας υπέρνει να πάει άδειος.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Και ό,τι γίνεται τις νυχτερινές ώρες. Από 2 η ώρα μέχρι 5 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Το που είναι ότι υστέρνουμε εδώ πέρα, από ό,τι ξέρω και από άλλους πρόεδρους των κοινοτήτων, πρέπει οι Δήμοι να δίνουν μια πάγια στους προέδρους για ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, μια πάγια.
0: Όχι.
2: Έχουμε 3 χρόνια να πάρουμε. Λοιπόν, δηλαδή σου δίνω ότι ένα χιλιάρικο, επιτρέπεις 240 πίσω με τιμολόγια και τα 160 τα καταναλώνεις εκεί που θεωρείται άμεσα ανάγκη. Όταν ο πρόεδρος δεν έχει στα χέρια του ούτε ένα ευρώ διακηρύσιμο, έτσι και γίνεται μία ζημιά εδώ στο χωριό, μία τρύπα, ένα αφήνα παρήγιο ασβέστες, λέμε άμεσα. Από εκεί και πέρα, παιδιά, πώς να μπορέσουμε μπορέσεις να υλοποιήσεις κάποια πράγματα τα οποία δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και στο τέλος, η πρέτσα σου. Και τώρα πάνω σε κάνει με πολιτική μαρμαρική όπως έκανε εμένα. Και θυμάστε να πω στον Δήμο για παρέμβαση τώρα.
0: Είμαστε περαστικά, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Είσαι ζήσεσαι, πρόεδρε.
2: Μα τι μου θυμίζεις εδώ πέρα, ο Έλληνας για να καταλάβει. Ξέρετε, ο Δήμος της Σάμης για μένα, εάν κάτσεις και σκεφτείς, βέβαια είναι μία αξιοποιήσιμα, όποτε ο Μούσπας, παραδείγματος χάρη έχουν δημοσιογραφήσει πράγματα. Αυτές οι ομορφιές, τα χρυσορυχεία που έχει ο Δήμος Σάμης, δεν είναι... Είναι από τους σπάνιους Δήμους στην Ελλάδα. Έχει την Λάτσο, το Κλισκάρδο, την Αϊντίθαμο, την Αγία Θεμία, τα Σκύλια. Έτσι, αυτό μου έγινε σωστή διακήρυξη. Και εδώ πέρα δεν μας έχουν δεν είναι το πολιτή. Ακόμη και στο κάτω της Θάσου, να γίνει μια μάνα. Ένα μοβού τεσσετήριο μπορεί, να μην θα πάνε εκεί ένα ευρώ. Εσάς, δεν μάνα εγκαθαριστεί μόνο με τους Δήμους του Κοντήμα. Καταλάβατε. Εμείς όμως μόνοι μας δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ σαν πρόεδρος δεν μπορώ να το μιλάμε και να πούμε εισιτήρια. Πρέπει να γίνουν οι οργανωμένοι κυρίως από το Δήμο. Γιατί, ξέρετε πως ο κόσμος θα μου βγαίνει ο πάνω. Πετάει σκουπίδι όπως θέλει κανέναν. Ξέρετε και πως δεν μαζεύει. Αναβαίνει όπως θα μαζεύει. Ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Αλλά γιατί να μην υπάρχει ένας ενισταθμιστής.
0: Πρόεδρε, μη μου μετακινήσει για να σ' ακούμε, γιατί κάπου χάνεσαι.
2: Εγώ είμαι σταθερός.
0: Είσαι σταθερός, αλλά δεν ξέρω τι κάνεις στο τηλέφωνο σου και δεν πρέπει να βρείτε, δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε.
2: Με ακούσατε τώρα, με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σ' ακούμε, τώρα σ' ακούμε.
2: Ωραία, λέω ότι έχει πάρα πολλά σημεία ο Δήμος της Σάμης, τα οποία μπορεί να πάνε λεφτά.
0: Ναι, γιατί
2: έχει πάρα πολλά σημεία.
0: Και δεν τα αξιοποιούμε, θα σας πεις.
2: Αναξιοποιείται από το κάθε του τάξη.
0: Yes.
2: Λέω ένα ευρώ εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, ποιος δεν θα το δώσει να με δει επάνω. Και με αυτά τα χρήματα να έχουμε ένα καθαριστή μόνιμο ακόμα.
0: Όσο έχουμε τα βλέπετε εσείς, τόσο δύσκολο να βλέπουν οι άλλοι.
2: Έχουμε τέσσερα πόρτιν, προσθούμε να κάνουμε και ένα πέμπτο.
0: Μπράβο.
2: Γιατί ο ιδιοκτήτης που είχε δώσει το ένα, ο κύριος Γιαννουλάκος, ένα σημείο, θέλει να παραχωρήσει και το υπόλοιπο του κτήμα. Θέλει όμως μια παρέμβαση. Αυτή τη διάρκεια έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Δρακουλόπουλο που είναι θετικός. Για να πώς θα πληρωθεί δηλαδή ο άνθρωπος με τα χωματουργικά. Αλλά είναι μια περίοδο που οι εργολάβοι χωματουργικών δεν αναλαμβάνουν αυτή την τιμή. Γιατί είναι εξωτερικό του χωριού και έχει μεγάλη άνοδο η κίνηση των αυτοκινήτων.
0: Οπότε δεν τους επιτρέπει στα μηχανήματα να λειτουργήσουν σωστά.
2: Δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Οπότε μου κάνουν και σε καμιά δουλειά και κάποιο αμάξι. Ήταν φορεία που κατεβαίνουν γύρω τον δρόμο και δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί χρειάζεται να κάνουν μόνο σε μια φύλακη.
0: Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν μερικάτοικοι οι οποίοι δίνουν για το χωριό
1: και έχουν ευαισθησίες.
0: Έχουν ευαισθησίες και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν δίνουν το μισό μέτρο για το καλό του χωριού.
2: Πάμε στο μέτρο. Ούτε να το λύσει.
0: Για τον ένα ναι, πρέπει να είστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Για τον άλλο ναι, πρέπει να ντρέπεται και η ντροπή.
2: Ο κύριος Γιαννουλάκος είναι μια οικογένεια. Είναι απόγνωση σε οικογένειες που είχε την ΕΛΜΕ τα παπούρια. Ο πατέρας που είχε βοηθήσει να γίνει εκκλησία. Ο τουριστικός ξενώνας. Εδώ έδωσανε χώρο για το Δημοτικό Σχολείο, με τις εξαλωμές. Έχει δώσει το χώρο αφιλοκερδός για πάρκι και θέλει να δώσει και τα υπόλοιπα.
0: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του.
2: Και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτό, από αυτά τα άτομα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό όλων. Έτσι, απλώς ευχόμαστε να πράξουμε το καλοκαίρι γιατί έχει πολύ κόσμο. Κατεβαίνει πολλοίς κόσμος με τα πούλμαν, το καλοκαίρι, γίνεται χαμός εδώ κάτω.
1: Το αίτη σας έβαλαν που είχατε ζητήσει με τους τουριστικούς πράκτορες, θα το συζητούσατε κτλ. Έβαλα σε όποιον εργάζεται στον τουρισμό και περιμένει τον τουρισμό 7 μήνες το χρόνο. Για να δουλέψει τους πέντε.
2: Υποτίθεται ότι φυσικά κάποιος, όχι μόνο ο πρόεδρος, και όλοι οι κάτοικοι εδώ που έχουν επενδύσει στο χωριό, είναι βέβαια τους απασχολεί πως οι πελάτες που θα έρθουν να αφήσουν πρώτοι. Γιατί όταν αφήσουν πρώτοι, εγώ πρέπει να δω ότι το μοναστήρι που πάνε να πιστεύει θα ρίξει εδώ.
0: Πρόεδρε, να μην ξέρω ότι δεν κρύβεσαι και να μην κρυβόμαστε. 7 μήνες το χρόνο η περιοχή σου πρέπει να ζήσει από τον τουρισμό. Δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει.
2: Δεν έχουμε και ποτέ άλλο που μας φωνήσετε.
0: Λοιπόν, πώς θα ζήσετε.
2: Όχι, δεν ξέρω. Και οι παλιοί που ασχολούνταν να μάθουν τις ελιές και πέθαναν οι άνθρωποι, οι νέοι δεν ασχολούνται. Από εκεί και πέρα. Το μόνο μας σύστημα γενικά στην Ελλάδα, η βαντέρια μηχανία μας πλέον είναι τουρισμός. Εάν δεν το έχουμε βάσει στον τουρισμό, από εκεί και πέρα, από πού περιμένουμε να τα πάρουμε. Από τα πρωτοβουλία τομέα των οποίων θα τα διαμολύσουμε εδώ. Τα βλέπετε τι γίνεται. Και πηγαίνει ο καταναλωτής που πήραμε και φέτα 18 ευρώ τώρα στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να πούμε.
2: Εγώ βγάζω λίγη φέτα αυτή που μου χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, όσο το νησί μας ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει κρούσματα ευλογιάς, γιατί θεωρώ ότι μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει όλα και η Μυτιλήνη με το καταναλωτικό εγκαταστάθηκε τελείως. Δεν επιτρέπεται να εξάγουν ούτε να κοινοτηρεί οι άνθρωποι από εκεί πέρα. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει με άλλες συντεταγμένες και, και με προγραμματισμούς άλλους να είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη σφαγή των κοπαδιών των οποίων είναι τρομερό το ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα ζώα που σφαχτήκανε και οι οικογένειες που μείναν άνεργες. Έτσι. Έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι είμαι υπέρ των ζωοφύλων, υπέρ των ζώων, υπέρ των κρατιών και των σκυλιών, γιατί εδώ πέρα ταΐζω 150 γάτες όλο τον χρόνο εγώ με δικά μου έξοδα το χειμώνα και ό,τι η σκυλή, η αδέσποτα κυκλοφορεί, το μαζεύω και το ταΐζω και το παίρνω, το φτιάχνω κατάλημα. Αλλά όμως θα σας πω κάτι. Δεν είναι αδικία. Έτσι. Θυμάστε τι έγινε με έναν ανθρωπάκο που μετέφερε την Τουρκία που δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι. Πρόσφατα την πίεση του 270.000.
1: Ναι, γιατί νόμιζα ότι θα πάει στο χωράφι να τον παραδείσει.
2: Εντάξει, ρε Μαριάννη, αλλά τα παιδιά ήταν και αδέσποτα. Δεν ήταν δικά του ανθρώπου, δεν είχε, δηλαδή...
1: Ναι, όχι, εγώ το ξέρω.
2: Αν σου έρθει με το δοκούσανε, γιατί πού είναι το κράτος να μεσολαβήσει. Θα του δώσει την τροφή του ανθρώπου να μπορέσει να το συντηρήσει.
0: Που λείπει το κράτος, να ήταν το μόνο που λείπει το κράτος.
2: Και μετά, όταν σχολιάστε λέει, γιατί τα γοητόντα ήταν ουλάντα που βράζουν οι άνθρωποι μαζί τους στην Σαντορίνη, ανεβαίνανε με κοντρούς οι Αμερικάνες, οι πάνω και τα κουράζουν.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, με συγχωρείς, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Λοιπόν, συνάξτε προσιόν σας.
0: Λοιπόν, σε έρχομαι περαστικά. Καλά αποτελέσματα να έχεις.
2: Εύχομαι σε όλο το νησί να δουλέψει να πάει καλά. Σύνεση. Έτσι. Αγιοσεβασμός. Και αυτοκριτική.
0: Αμήν τον Αγίου.
2: Ναι. Καλημέρα.

0: γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρουμπόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Ελ. Λίμνος και Μπριλάντε.
1: Κρατήριο Ανδρέα Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Η ενωπιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην γελατινία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Ιδιωτικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντως και πολιτικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στις Επιμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνα 26 71 052 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εφημερίδα Κόντρα, έτσι ξεκινάμε. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με βάγμα την κατάργηση του πληθών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οριάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Επίσης, ποιες αυλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στον δίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί.
0: Δύο στις τέσσερις. Δύο στις τρεις έγινε τώρα.
1: Το βάρο το πρωί, το έλεγε ο πρόεδρος Τσίνας.
0: Εγώ έπρεπε μία στις τέσσερις τον Στρομπένα. Ένα στις τέσσερις αλλιώς και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη γίνεται ο κακός χαμός από το πλέψιμο.
1: Επίσης στην εφημερίδα Κόντρα, στρατηγική συμμαχία Actor και Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ιλιέκτορ και Θαλής. Λοιπόν, η εφημερίδα Τομέα, σύνταξη χώρος προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2027, το μέτρο αφορά 671.000 συνταξιούχους. Επίσης, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης, τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Ακούστε, τι προβλέπει η συμφωνία. Λέει, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα να δουλεύουν 4 μέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη για παράδειγμα, ή από Τρίτη έως Παρασκευή, ανάλογα, δεν ξέρω πώς το θέλει ο καθένας, αλλά να δουλεύουν 10 ώρες την ώρα, δηλαδή να συμπληρώνουν το 40 ώρες της εβδομάδας, 40 ώρες την εβδομάδα, αλλά να δουλεύουν 4 μέρες. Νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει τους περισσότερους, ίσως να είναι και πιο αποδοτική στην εργασία τους. Λοιπόν, επίσης, τέλειο sale και όχι μόνο, πόσο ακριβά είναι τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου.
0: Πάει και αυτός ο μήνας.
1: Η εφημερίδα που γευματινή παγούν για 2 μήνες σε τιμές, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος του πλαφών από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το εγάλεο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Η εφημερίδα Καθημερινή μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αυλίες. Σχεδόν είμαστε στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Επίσης, ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Είναι μία υπόθεση στην Κρήτη, όπου εδώ και 17 χρόνια κάποιος ψάχνει να δει. Είναι μία υπόθεση δολοφονίας της μάνας του, το 2009 συγκεκριμένα.
0: Δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν είναι δολοφόνος.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια ήταν ένα συμβόλαιο θανάτου. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από το φθινόπωρο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Επίσης, προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνουν τεχνητή νοημοσύνη, αυτό επίσης στην καθημερινή. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πλήρωμας. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στην Θεσσαλονίκη. Και το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επενδύσεων. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για το χειρουργείο.
0: Ναι, όλοι να τον άδωνε που το έλεγε να καμάρωνε αυτό.
1: Ότι... Δεν ξέρω, τουλάχιστον μπορεί να καμάρωνε μάλλον.
0: Ναι. Σταμάτησε χτες το πρόγραμμα αυτό.
1: Εντάξει, ίσως αυτό να ήταν και προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα, εφόσον έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση τώρα, που θα μένουν εξαρτάς με τις 90.000 η αναμονή, αλλά τουλάχιστον εφόσον είμαστε σε έναν τέτοιο αριθμό, νομίζω ότι ίσως θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί περαιτέρω η κατάσταση. Η εφημερία των συντακτών. Οι σύμμαχοι του κάψωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου είναι αυτά που σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που αποκλείται την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλλειο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα και η Δήμη Καλλιθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επίσης, τιμές προϊόντων στο ράφι, αναβάλλει

0: Εφημερίδα Δημοκρατία λέει μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Πληροφορίες και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυνδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι υποπτικές αρχές. Σοβαρότερες κατηγορίες για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, φρίκι, ναζιστική περιβολή από μέλη του Ρουδίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Και άλλα δύο θέματα στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστια κορυφή της κυβέρνησης για τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Ακούστε τις αυξήσεις σε ένα χρόνο. Το μοσχάρι 17,6%. Αλίτη και κατσίκι 16,2%. Αλίπαστα ψάρια 12,6%. Μαργαρίνη σχεδόν 11%. Ο καφές ακρίβηνε κατά 5,2% και τα μηχανικά κατά 4,1%. Και το τελευταίο θέμα στην Εφημερίδα Δημοκρατία, αγγελίες για την πρόσληψη ανειδίκευτων λογοδοσιστών. Η Εφημερίδα Αστεία, άγνωστο κοινό με τη σημαία αγγελιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι βλέποντας τη γυναίκα να τη γνάει, έβλεπα κάτι γαλανόλευκο, πράγματι να κρατάει. Και δεν μπορούσα να καταλάβω αν πρόκειται για τη σημαία για κάποια πετσέτα. Λοιπόν, ήταν η σημαία βεβαίως. Επίσης, αλλά λέει εδώ κανόνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως αναξιολόγου. Αν έπεφτανε τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επιφύλαζαν καλύτερη υποδοχή, λέει η Εφημερίδα Αστεία.
1: Και ενέργεια των ανθρώπων που ήταν από κάτω, που την έσωσαν, δεν λαμβάνεται υπόψη.
0: Όχι, δεν βάλετε. Εγώ που έχω δει, έχω δει και
1: εγώ. Όχι, δεν βάλετε στο δημοσίευμα.
0: Εντάξει, προφανώς υπάρχει.
1: Γιατί αυτή η προσφορά των ανθρώπων, προσφορά...
0: Ναι, που της είπα, έρχεσαι και θα σε πιάσω.
1: Ήταν μεγάλη. Το είδα και στην τηλεόραση του Ρωμανού. Αυτό λοιπόν.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδες, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, η κυβέρνηση βιομηχανικές σούπερ μαρκετάδες, λέει εδώ, ο εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, πραγματική ανακούφιση είναι προτάσεις του κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και άλλα. Και επίσης αναφέρει εδώ το εφημερίδα Ριζοσπάστης μια ερώτηση έχει καταθέσει στη Βουλή για την φοροαθέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων να παρθούν τώρα μέτρα ουσιαστικής ανάπτυξης και στήριξης των εισοδημάτων τους. Η εφημερίδα των Μανιφέστων, τάγματα εφόδου ότι είναι Εβραίος. Αλυσιονιστική περιπολία Ρουδίκονα στη Θεσσαλονίκη.

έγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, σύγχρονοι μελανοχυτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Επίσης, συμφωνία της κυβέρνησης με

κατανάλωσης. Η εφημερίδα Όδος στον πάγο η τιμή σας, στόχος είναι όσο από το Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Η εντυμότητα Τσίπρα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη.

0: εφημερίδα Εσπρέσο. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε την Βάσο Λασκαράκη, τη σκουμπάρα λέει το κάγελο. Παρασκήνια πίσω από το γαμήλιο βλέπει η Οικονομάκου και Τσαρέλα. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Λέει εδώ στο έρευνα το γιαούρτι μαζί με το περπάτημα βάζει στόπ στην γύρανση. Λέει η εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Κάτσε, εγώ που τρώω ένα κιλό γιαούρτι την εβδομάδα δεν θα περάσω.
0: Φαντάζομαι να είναι την πρόορη γύρανση. Λοιπόν, η εφημερίδα Star. Λιβανέζικος γάμος εκατομμυρίων στην Αθήνα. Ποιοι είναι οι πρόβλητοι χούροι που ζουν κρυφά στην Αθήνα. Χιλιάδες ευρώ σε δύση και αργυρό για μόλις μια ώρα. Επίσης, κουμπάρες στα λαχέρια. Η ηχηρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Πώς ράγισε το γυαλί μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών ύστερα από 15 χρόνια από τις κοινές διακοπές με τους άνδρες τους στο άσβεστο νήσος. Επίσης, έχουμε κι άλλα. Απίστευτο ψαλίδι στις αλευές των Stars. Αποκάλυψε σεισμός του Βερίκιου, ο Βερίκιος. Έως 5.000 ευρώ η πρωτοκλασάτη. Τους κόβουν μάλλον έως 5.000 ευρώ. Και άλλο θέμα και τελευταίο στην εφημερίδα Star. Καταπέλτης εισαγγελέας για τον φόνο του Άγγελου. Τέρατα η μάνα και ο εραστής κακοποιούσαν συστηματικά τον τρίχρονο. Εκεί στην Κρήτη.
1: Έχω μια πορεία. Αυτές οι δύο εφημερίδες Star και Εσπρέσο έχουν τους ίδιους συντάκτες.
0: Όχι, το έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουν τους ίδιους.

0: όποιος ψωνίζει από το ίντερνετ και παίρνει από το τέμου και το σέιμου, τώρα λέει τέλος υπόθεσης αγοράς.
1: Γιατί?
0: Ακούστε τι γίνεται. Υπήρχε ένα θέμα με τους Έλληνες οι οποίοι έχουν καταστήματα, αλλά δραστηριοποιούνται και στο online μπόρεν, και είχαν πει δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, διότι με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δασμοί, με το ότι είναι πάνθυνα και υπήρχαν και άλλοι λόγοι, είχαν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να πουλήσουν οι Έλληνες τα δικά τους και από την Κίνα να γίνονται εισαγωγές δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, σου λέει τώρα, από 1η Ιουλίου καταργείται η απαλλαγή από δασμούς για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ αναντικείμενο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας. Η ευθύνη πληρωμής του τέλους μπορεί να κυρίσει τις πλατφόρμες και τους πολίτες, οι οποίοι ενδέχεται να μετακυλήσουν το κόστος στην τελική τιμή του προϊόντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το μέτρο για να αποσυμφορήσει τα τελωνία και να ενισχύσει τον έλεγχο ασφάλειας των εισαγόμενων προϊόντων από το εξωτερικό. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία δεν θα είναι πλέον παιχνιδάκι όπως είναι σήμερα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για τα πολύ

0: κάνεις. Υπάρχουν πολλοί που παραγγέλνουν πολλά αντικείμενα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εσύ που κάνεις λίγο...
1: Δεν κάνω ηλεκτρονικές αγορές.
0: Δεν κάνεις εσύ.
1: Όχι, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, το βασικό ερώτημα που ανακύπτει πλέον και θα το λύσει βεβαίως ο χρόνος, είναι αν η επιβάρυνση θα αποδειχθεί καθοριστική για να αποτρέψουν και να ματαιώσουν παραγγελίες και καταναλωτές στο μέλλον. Αλλά και πώς θα πληρώσει στην πράξη το κόστος για παραγγελίες που έχουν ήδη και αναμένονται να αφηχθούν μετά την πρώτη του μηνός.
0: Yes.
1: Με βάση τις οδηγίες που έχει δώσει η Κομισιόν και θες

αυτό για τον καταναλωτή. Δεν θα είναι πότε έγινε η παραγγελία, αλλά πότε θα καθαριστεί η εισαγωγή του δέματος στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, το νέο τέλος των 3 ευρώ στα online δέματα χαμηλής αξίας φέρνει μια παγίδα που δεν φαίνεται με την πρώτη μαγιά, με την πρώτη ματιά. Ακόμη και παλιότερη παραγγελία μπορεί να χρεωθεί αν παραστελούν μετά την 1η Ιουλίου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή στα τελωνία θα γίνεται ο κακός χαμός, μόνο και μόνο για να μην περάσουν τα δέματα και να αρχίσουν να περνάνε από αύριο. Για να υπάρχει δηλαδή αυτό το μεγαλύτερο, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ένα δέμα η αύξηση, είναι αναδικίνωση. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε, διότι εξηγεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση το περιεχόμενο, ότι το προσωρινό τέλος εφαρμόζεται σε κάθε περιεχόμενο είδος. Όχι όμως σε κάθε αντικείμενο χωριστά, αλλά ούτε ένα πακέτο. Με άλλα λόγια, ένα μπλουζάκι, μία ομπρέλα και ένα ζευγάρι παπούτσια θεωρούνται 3 αντικείμενα. Λοιπόν, αυτό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες πλατφόρμες, έτσι, οι οποίες δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Το νέο μέτρο, για εδώ είναι λοιπόν, να δούμε γιατί μπήκε. Διότι το 2025 μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 6 δισεκατομμύρια είδη χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες χωρίς δεσμούς, ενώ καθημερινά γίνονται τελωνιακές εκκαθαρίσεις για πάνω από 16 εκατομμύρια πακέτα κάθε μέρα. Τα δέματα

σε όγκο, αλλά μόλι το 2% της αξίας. Γεγονός που βάλει τεράστια αποπληρωμία για πολύ χαμηλή οικονομική απόδοση. Και τα λεφτά βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, εφόσον μιλάμε για 6 δισεκατομμύρια ήδη και χαμηλής αξίας.

0: 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ανεχειροδανιστήριων Παπαδάκης.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ανεχειροδανιστήριων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή επιχειρήση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ανεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει αλήθεια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βαντόρου 14, στο εγωστό είναι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιγμου.
5: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ηλεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ηλεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εμποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Προθμίου Εξορίου. Ξενία. Χαδοκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση. Μαρμάρο, μοσαϊκό, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζωντανά και σεντόνις. Δόπιδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και ένα συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση. Μαρμάρο, μοσαϊκό, γρανίτη, Λακεδιών Περάτσο, Τζοβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: για τις δημοτικές εκλογές.
1: Δεν είναι μόνο οι δημοτικές εκλογές, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Καταρχήν, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, δήμαρχος θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι de facto. Τώρα, μπορεί εσείς να θέλετε δήμαρχο τον Αλοίζο, αλλά
1: να
0: βγεις Σπυριδούλα. Είναι ο καινούργιος νόμος. Λοιπόν, και επίσης, τώρα στεναχωρήσω την κυρία...
1: Αυτό θα το πούμε σε λίγο, τώρα θα το πούμε σε λίγο.
0: Τι να μην τη στεναχωρήσω τώρα.
1: Να πούμε πρώτα στον κόσμο τι γίνεται με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και να το στεναχωρήσουμε μετά, έτσι κι αλλιώς, σίγουρα θα στεναχωρηθεί.
0: Λοιπόν, ψηφίστηκε από την Βουλή. Πάω, είναι νόμος. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μεταξύ αυτών, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες θα εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή μέσω του νέου εκλογικού συστήματος, καταργώντας τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκαλούν και οι αλλαγές στη διοικητική δομή των περιφερειών. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νέου κώδικα, ο θεσμός του επάρχου...
1: Εδώ είναι, ακούστε τον.
0: Δεν προβλέπεται πλέον. Ενώ δεν θεσπίζεται ούτε αιρετός αντιπεριφερειάρχης αναπεριφερειακή ενότητα, όπως αρχικά είχε ζητηθεί. Συζητηθεί, δηλαδή, ούτε αντιπεριφερειάρχης, ούτε επάρχος. Και τι θα είναι. Τι θα είναι.
1: Ωραία.
0: Εκπρόσωπος του περιφερειάρχη.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Για να δούμε. Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική αλλαγή, η οποία επηρεάζει άλλες ανισοδικές περιοχές όπως η Κος και η Κάλυμνος, όπου μέχρι σήμερα λειτουργούσε ο θεσμός του επάρχου.
1: Ναι, την Κο και την Κάλυμνο την έχει, να ξέρετε, γιατί είναι δύο αρκετά διακρισμένα νησιά. Έτσι που δηλαδή τα διοικητικά τους κέντρα είναι αρκετά μακριά και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, καλά και στην Ιθάκη που θα καταργηθεί ο έπαρχος.
1: Λοιπόν,
0: ένας αρμελίδι στην αχωριά με τώρα μου.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν θα σας ξανάχουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, καταργηθεί ο έπαρχος. Το περιμένω εγώ ένα λεπτό, περιμένω εσύ.
1: Ναι.
0: Σου δίνω δύο λεπτά.
1: Ναι.

0: Θυμάστε. Και στις εκλογές του 23 υπήρχε σε προδικητικές δηλαδή ένα θεματάκι με το που ξεκινήσαμε την ημέρα, την επόμενη ημέρα υπήρχε ένα θέμα. Με το ότι ο έπαρχος ουσιαστικά δεν έχει δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θυμόμαστε. Ο θεσμός, ακούστε τώρα, γιατί εδώ υπάρχει ο θεσμός του επάρχου.

0: παραδοσιακός ρόλος του ερετού υπάρχουν στις περιτού, έτσι, στις περιφερειακές ενότητες, καταργήθηκε στην πλειονότητα των περιοχών. Δηλαδή υπάρχουν και περιοχές στις οποίες έχει καταργηθεί ήδη στην πράξη.
1: Ναι.
0: Δημιουργώντας σημαντικές αλλαγές στη διοικητική ηγίδα και εκπροσώπηση των σχετικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Τώρα, η κατάργηση των θέσεων παλαιότερης αυτόνομης θέσης των χωρικών αντιπεριφερειακών και επάρχων καταργήθηκαν. Οι αρμοδιότητες τους πέρασαν κεντρικά στους περιφερειάρχες. Και εδώ υπάρχει τώρα αντικατάσταση από συμβούλους. Προσέξτε, δεν μιλάει. Στα πρώην επαρχία, όπως για παράδειγμα στην Ιθάκη, ναι, συγκεκριμένα αναφέρεται αυτό, ναι, οι περιφερειάρχες ανέθεσαν καθήκοντα σε άμυστους ή μη ενδεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους.
1: Άρα, ο τίτλος μόνο υπάρχει εκεί, δηλαδή έχει δίκιο. Έχω δίκιο κάποιοι που λένε ότι τι μιλάμε για την έπαρχη αφού δεν έχουν δικαιώματα.
0: Ένα λεπτό. Ας μην τα βλέπουμε όμως και έτσι. Η κυρία Σαρβελή...
1: Υπάρχει
0: ένα ενδιαφέρον. Βεβαίως. Η κυρία Σαρβελή δεν μπορεί κανένας νομίζω να αρνηθεί ότι ενδιαφέρεται για τον τόπο.
1: Σοφέστε, σοφέστε.
0: Έτσι. Και κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό.
1: Όχι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Είναι δηλαδή μια δύσκολη εξίσωση για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
1: Τι πάνε πετύχουν με αυτό, θέλω να ξέρω. Γιατί δεν πάνε.
0: Για την πρώτη Κυριακή μπορώ να πω τι πάνε να πετύχουν, ξέρω. Φαντάζομαι.
1: Λέμε τώρα για τον έπαρχο.
0: Για τον έπαρχο, αυτά τα
1: δυνάμε λοιπόν
0: όλα.
1: Ο έπαρχος ζει, εργάζεται στη νησί. Για να πάρω το παράδειγμα, η Ιθάκη με την Κέρκυρα, πόσα μίλια διαφορά έχουνε.
0: Μίλια μόνο.
1: Πόσα μίλια.
0: Να βάλουμε και τα χιλιόμετρα, γιατί δεν φτάνει μόνο έτσι.
1: Μίλια και χιλιόμετρα. Λοιπόν, τι θα κάτσει να ασχοληθεί ο περιφερειάρχης για την Ιθάκη όταν δεν υπάρχει ο έπαρχος. Μήπως φορτωθούν οι ευθύνες στους δημάρχους των νησιών.
0: Όχι. Όχι, όχι, γιατί μετά εκεί πάμε σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Είναι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης, είναι δύο τελείως διαφορετικοί βαθμοί αυτοδιοίκησης, ο πρώτος και ο δεύτερος. Δεν ξέρω τότε, δεν ξέρω τι έχουν σκοπό να κάνουν.
1: Ή ο σύμβουλος που θα ορίσει ο περιφερειάρχης θα του δίνει ραπόρτο, ας πούμε.
0: Κανονικά μάλλον κάπως έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή και ο περιφερειάρχης, ο τοπικός, έτσι, δίνει ραπόρτο. Φανταστείτε όμως, ο κύριος Κουρής δεν μπορεί να βρίσκεται με το ένα πόδι στην Κεφαλονιά και με το άλλο πόδι στην Ιθάκη, οπότε και ο έπαρχος κάνει μια δουλειά, μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά.
1: Πάντως, αυτά τα
0: γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τώρα που λέγαμε, του τι ακριβώς θα γίνει από τη στιγμή που περιοχές, όπως είπε, η Κάλυμνος, η Ήκος, βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Τι θα κάνουν, λέει.
1: Ήθελα να ξέρω, αυτά τα μυαλά που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις. Τι μυαλά είναι. Γιατί για μας τους κοινούς θεματούς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού το πάνε. Αυτοί ξέρουν πού το πάνε. Ξέρεις τι είναι να ψηφίσει εδώ ο κόσμος και να έρθει εσύ την άλλη μέρα ο οποίος δώσουν τα κλειδιά του Δημαρχείου. Γιατί να σου πει να σου δώσει τα κλειδιά του Δημαρχείου. Διότι ναι, μεν ο κόσμος ψήφισε εσένα, ναι, αλλά για δήμαρχο ψήφισε με εμένα, ναι. Και δεν το δώσει δήμαρχο, ναι.
0: Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, το πώς ακριβώς θα γίνεται η εκλογή. Είναι λίγο... είναι κάτι
1: διαφορετικό. Υπάρχει περίπτωση αυτή. Είναι μέσα. Στο λέει. Στο λέει. Ότι είναι μέσα. Εγώ δεν μπορώ να το δω, δεν έχει κάτι άλλο παραπάνω. Αυτό το δημοσίευμα που έχω. Οπότε δεν μπορώ να έχω νεότερα. ρεζουμέ είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι ψηφίζουν εμένα, το συνδυασμό μου,
0: λοιπόν,
1: και βγαίνεις εσύ δήμαρχος.
0: Λοιπόν, λοιπόν. Βασικό, πέρασα

0: εναλλακτικής ψήφου. Υπάρχει εναλλακτική ψήφος. Εδώ στο είναι το όριο του 42%. Αν ένας συνδυασμός αγγίξει ή ξεπεράσει το 42% των ψήφων στην πρώτη καταμέτρηση, εκλέγεται απευθείας. Αν όχι, ξεκινάει η δεύτερη φάση της καταμέτρησης, ακούστε το, με βάση τις επόμενες προτιμήσεις, δηλαδή τις εναλλακτικές επιλογές που σημείωσαν οι πολίτες στο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιό σας αποδείται στο εξής, για να γίνει πιο κατανοητό, θα έχει το συνδυασμό που αντάς η περίπτωση προτιμείται, αλλά δεν σου λέει, σου έχω και μία δεύτερη επιλογή. Ποια θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και εσείς θα σημειώνετε εφόσον επιθυμείτε κάποια.
1: Εδώ είναι τους 10 υπόλοιπους συνδυασμούς που θα υπάρχουν.
0: Σε όσοι συνδυασμοί υπάρχουν.
1: Σε όσοι συνδυασμοί υπάρχουν. Για δεύτερη επιλογή δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι από τα 12 που βρέθηκαν γύρω.
1: Εδώ στην Κεφαλαιδιά.
0: Στην Αργοστόλη.
1: Αλλού δεν μπορούν να υπάρχουν. Είναι τα 15.
0: Καλά, καλά. Αλλού εντάξει υπάρχουν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο περίεργα, όμως είμαστε εδώ, θα τα πούμε, θα σας τα έχουμε πει, θα σας έχουμε κάνει και μάθημα για το πώς πρέπει να ψηφίσετε, έτσι.
1: Είναι όταν έχουμε ένα ζωικό
0: βεβαίως, και εμείς ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς, σας λέμε όμως αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή θα είναι σε ένα γύρο, δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, θα είναι απευθείας δηλαδή με τη μία, θα βγαίνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι αυτό. Πώς θα αλλάζει η ΕΜΕΔ, δηλαδή τι θα έχουμε με την εναλλακτική ψήφα. Έτσι λέγεται αυτό.
1: Έστω να ξέρει, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να ψηφίσει το συνδυασμό του Κατσιβέλη και να μην δημιουργήσει τους δημιουργήτες.
0: Λοιπόν, για τις εκλογές του 28, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, θα υπάρχει μία ένδειξη που θα λέει εναλλακτική ψήφος.
1: Yes.
0: Και από κάτω, τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών. Και σε παρένθεση, το όνομα τεπώνυμο του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη του επικεφαλής δηλαδή. Λοιπόν, σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50% είναι μία ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, οι δύο πρώτες ψήφους συνδυασμοί προκρίνονται στη δεύτερη φάση καταμέτρησης. Οι δεύτερες ψήφοι, η δεύτερη επιλογή δηλαδή των ψηφοδελτίων των συνδυασμών, μόνο εκτός της δεύτερης φάσης, προστίθεται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών. Οπότε, όποιος ψηφίσει, θέλει να ψηφίσει έναν και μοναδικό θα το κάνει, υπάρχει όμως και η εναλλακτική επιλογή και να βάλεις και τον δεύτερο συνδυασμό που θέλεις.
1: Δεν το βλέπω εγώ να γίνει να κουμπώσω τώρα.
0: Αυτοί που θα αναπτύσσουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά τον πρώτο.

0: δρόμο κοιμηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κοιμηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήφου πτέρου και τοχογράφου.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 79 0 28 963.
1: Και κινητό 69 77 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Έλα, κόρτα αριστερά. Όποιο λένε.
3: Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνεις. Πώς να βγάλεις τη πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολά τους αγωνιζάτα. Γρήγορα και υπεύθυνη.

0: κράτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property και ελάτε στο γραφείο μας Βέρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει ένα περιφερειακό συμβούλιο αύριο. Να

0: Αλλάξει, είναι για την εκλογή.
1: Ναι. Αλλάξει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά γίνεται περιφερειακή.
0: Και της Περιφερειακής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Είναι, αυτά είναι τα δύο θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Λοιπόν, τώρα, για να έχω το χρόνο βέβαια να υθετήσουμε τα υπόλοιπα, να πάμε στον Σουλεϊμάνη λίγο, τον Γκέρση, διότι βγήκανε και τα αποτελέσματα.
1: Αχα,
0: για τα θεματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, γιατί εδώ φαίνεται ότι έκανε, δεν είχε περισσότερο να προσφέρει, δηλαδή δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Ο Σουλεϊμάν.
0: Όχι ο Σουλεϊμάν. Σουλεϊμάνη, Γκέρση, Σουλεϊμάν. Ο Σουλεϊμάν ήταν ο μεγαλοπρεπής, θα δούμε σε άλλη τέτοια. Λοιπόν, σε άλλη μέρα. Λοιπόν, με ένα αργυρό μετάλλιο, δύο όρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών και τέσσερα νέα ρεκόρ συλλόγου, στο σύνολο, επέστρεψε η ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλαιονίας από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για αθλητές κάτω των 18 ετών που έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πάρει στην Πάτρα. Στο οποίο συμμετείχε και η Αποστολή Αντωνάτου. Λοιπόν, εδώ, στα δικά μας, ο Σουλεϊμάνη ήταν αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Διότι αυτός ο αθλητής, του μάλιστα προπονητής του Μεταξύλης μεταξύ σας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα με επίδοση 21-55 και άνεμο 0,9 θετικό, κάνοντας νέο ρεκόρ κεφαλαιονίας και επιβεβαιώνοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω από 18 ετών που θα γίνει στην Ιταλία 16 με 19 Ιουλίου. Το 21-55 αποτελεί την 11η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην κατηγορία κάτω από 18 ετών.
1: Μπράβο, δηλαδή. Ναι. Μπράβο, τι.
0: Έκανε μεγάλη εμφάνιση όμως και στα 100 μέτρα. Διότι στο προκριματικό έκανε 10-85 που είναι νέο ρεκόρ αυτό για τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλαιονίας, αλλά είναι και όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όμως στον τελικό στάθηκε άτυχος. Δεν πειράζει. Λοιπόν...
1: Λίγο είναι αυτό που κατέβασε. Και πέτυχε.
0: Όχι.
1: Άρα.
0: Πολλά είναι. Εξαιρετική παρουσία. Είχε και η 16χρονη Ελπίδα Δαμενάτου, η οποία πήρε την 6η θέση στο Άλμα σε μήκος με 5 μέτρα και 6 δεκατοστά και την 12η θέση στο Τερπλούν με 11 μέτρα και 5 δεκατοστά. Και οι δύο επιδόσεις αποτελούν νέα ρεκόρ συλλόγου. Για την ομάδα επίσης της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλαιονίας αγωνίστηκαν και η Μαρίνα Βασιλάτου στα 200 μέτρα με 27-01 και η Αθηνά Καβαδία στα 100 μέτρα με 13-34, οι οποίες δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό των αγωνισμάτων τους, καθώς και η ομάδα 4x100 των κοριτσιών, να πούμε Αθηνά Καβαδία, Μαρίνα Βασιλάτου, Σεράινα, Μύρτο και Τατιάνα Μαντέλη, όπου και κατάλαβαν την 22η θέση. Τώρα,
1: μπράβο στα παιδιά μας.
0: Το Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνες. Ξανά. Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλαιονίας με τον Χάρη Αλιβιζάτο στη σύνθεσή της θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που θα γίνει στα Τρίκαλα.
1: Μπράβο. Πολύ καλό που λέτε. Μπορείς.
0: Και περιμένουμε οι τράβοι. Περιμένουμε.
1: Όμως έχουμε και άλλη μια πρωταθλήτρια στο κέφι. Πρωταθλήτρια κεφιού. Ξέρεις τι έγινε στον Κατανό.
0: Τι.
1: Ο κακός χαμός λέει. Το τι γλέντι έγινε δεν λέγεται.
0: Τρεκούβαρτο.
1: Αυτό που οργάνωσε η Μερισσέη Μεραγιάτο ήταν κάτι το... Τι να πω. Βλέπω κάτι φωτογραφίες. Βλέπω κάτι... Οι ξένοι τουρίστες λέει «Χαμός!» Μπράβο ρε Διονυσία! Μπράβο, να κάνεις πάντα τέτοια. Έτσι, για τον Κατελό. Ό,τι σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις για τον Κατελό, να το κάνεις. Μπράβο σου.

0: στον Κούταβο, τον επόχειο της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμ. Εκεί παραβρέθηκαν χθες ο Δήμαρχος Αργοστολίου και ο Σύμβουλος Δημάρχος σε θέματα πολιτισμού κ. Διονύσης Φωκάς. Την ακολουθία του Εσπερινού, να πούμε, εκτέλεσε ο Σεβασμός του Μητροπολίτης Κεφαλονίας Δημήτριος. Και μετά το τέλος του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα την ιστορία και την προσφορά του ιερού μετοχείου από την κυρία Φροσίνη Τζανετάτου, αρχαιολόγο και ανατηρήτρια προϊσταμένου του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Μουσικού και Μουσείου της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονίας και Εθάβης. Λοιπόν, βλέπω εδώ πραγματικά και τις φωτογραφίες, δηλαδή πώς, να το πω έτσι, πώς είναι.
1: Οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές.
0: Σεβάζουν σε μια διαδικασία να θέλεις να φανταστείς πώς ήταν αυτή η εκκλησία. Όταν δεν την ξέρεις, έτσι. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή απέναντι από το Αργοστόλι, πώς πήγαιναν δηλαδή, πώς μπορεί να πήγαινε ο κόσμος, διάφορα πράγματα, νομίζω ναι ότι σε βάζει κάπως... Ναι. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Νομίζω ότι αν θέλετε να δείτε, μπορείτε να μπείτε στο nkefalonia.gr να τις δείτε. Έχουμε και πανηγύρια. Θα σας τα πω αύριο, το αύριο ξεκινάμε.
1: Από όλα ξεκινάμε
0: τα πανηγύρια. Επειδή τα πανηγύρια. Έχουμε δηλαδή γιορτές. Γιορτές, θα το πω καλύτερα έτσι. Αύριο.
1: Πού είναι, στην κεφαλαιά.
0: Ναι.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και

0: Αμερική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδεια Κωνσταντίνη. Νέα διεύθυνση διπλό εργοστολείο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα, θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55 έναν διεθνική στάκα σας στο Ρωστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
2: Και κινητό 69 77 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team. Το να

Προσιτό χώρο. Εστιατόριο ερχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το ερχοντικό τη γεύση. Ανοίξαμε την πόρτα στην γεωματινή. Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία. Τη συνδυάσαμε με την οικονομία. Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία. Υπηρετικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα. Το

Νυφώτατο αίσθημα νεόφυτος. Τώρα, στις 86 Σκορδοστόλη. Τηλέφωνα 26 70 0 252 51. Τεχνικό κατάστημα νεόφυτος. Η μόνη σας επιλογή. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθ

0: Λοιπόν, έχει χαρακτηριστεί, όπως είπαμε, τον ιδιαίο των ανατροπών και κάθε μέρα που περνάει επιβεβαιώνεται.
1: Πού το βάλω, Βόλβε?
0: Είναι παρακάτω. Τώρα θα εμφανιστούμε σιγά σιγά.
1: Είναι τόσο φοβερό που δεν φύγει.
0: Με τον άλλο, το ποιο ήταν φοβερό, είναι ότι από εκεί ή η Ιαπωνία.
1: Η Γερμανία δεν ήταν φοβερό.
0: Η Γερμανία.
1: Ήτανε.
0: Έτσι και έτσι.
1: Ήτανε.
0: Πώς ήτανε?
1: Έτσι διάβαζα εγώ, τι ήτανε.
0: Από πού και σπου ήτανε φοβερό.
1: Από πού ήταν φοβερό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, είναι ο Μαδάρα. Από τι κασπού όμως για φέτος ήταν η φοβορή.
1: Δηλαδή για σένα η φοβορή είναι μόνο η Αργεντινή. Δεν είναι η Σουηδία φοβορή. Δεν είχαμε την Νορβηγία φοβορή. Δεν είχαμε την Γαλλία φοβορή. Δεν είχαμε την Αγγλία φοβορή. Πού πήγαν όλοι αυτοί?
0: Ναι. Λοιπόν. Ακούστε.
1: Περίμενε εσύ εδώ με την Γερμανία εδώ, μεταξύ μας.
0: Λοιπόν.
1: Να πεις, και αυτός εδώ, για να δεις.
0: Η Γερμανία έχει, ας το πούμε, κάποια θεματάκια. Φανταστείτε ότι στο Μοντιάλ 22, νομίζω, καταρχάς το 18, είχε μείνει στη φάση των ομίλων.
1: Τώρα έχουμε 26.
0: Ναι.
1: Περσινά ξεχάστε, τι δεν μου μιλάς εδώ.
0: Γιατί συγγνώμη.
1: 8 χρόνια μου λες διαφορά, τι έκανε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν είναι 8 χρόνια καταρχάς, είναι 4. Το 22 είπα.
1: Όχι, πες και το 14, το 18 πέρας.
0: Αλλά και το 18 ήταν στη φάση των ομίλων.
1: Πού δεν με τρελάνεις.
0: Ένα λεπτό. Και το 22 δεν έχει περάσει νομίζω στους 16. Βλέπουμε δηλαδή ότι δύο συνεχόμενα Μουντιάλ δεν έχει καλή εμφάνιση.
1: Ισπανία.
0: Ποια Ισπανία, για τη Γερμανία μιλάω.
1: Μιλάω.
0: Η Ισπανία δεν έχει παίξει καν ακόμα. Λοιπόν. Ωραία, επειδή μάλλον δεν έχει νόημα να συζητάμε τι έκανε στα προηγούμενα, yeah. Αλλά και το Μαρόκο έχει νόημα να συζητάμε τι έκανε στα προηγούμενα, ε! Έχει νόημα!
1: Έχει νόημα!
0: Έχει προφανώς!
1: Για μένα το Μαρόκο είναι μία από τις βαβλίδες που λένε.
0: Ναι, η οποία δεν προέκυψε σε αυτό το Μοντιάλ. Ήταν το προηγούμενο.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Α, μπράβο. Οπότε, καλά θα κάνουμε να λέμε και για τη Γερμανία ότι δεν είχε κάνει τίποτα στο προηγούμενο και να λέμε και για το Μαρόκο τι έκανε στο προηγούμενο.
1: Εδώ το Μαρόκο είναι εδώ μέσα στη φαβορή.
0: Και η Γερμανία ήτανε.
1: Και η Γερμανία ήτανε, αλλά η Γερμανία ήταν καλά της.
0: Η Γερμανία τώρα πάει να είναι μέσα στη φαβορή γιατί αποχώρησε. Η Γερμανία χθες έχασε. Έχασε από την Παραγουάη. Ήταν στην κανονική διάρκεια του αγώνα, έληξε ισόπαλος ο αγώνας, αλλά στα πέναλτι υπήρχε 3-4. Έχω να σας πω ότι στα αποδυτήρια πήγανε με 1-0 υπέρ της Παραγουάης, έτσι, η οποία είχε βάλει γκολ στο 42ο λεπτό, με την επαναφορά στο 54, 10 λεπτά μετά δηλαδή από την έλεξη του δεύτερου ημιχρόνου, έβαλε γκολ και η Γερμανία. Ήταν γκολ το οποίο όμως δεν μπόρεσε να το κάνει και κάτι παραπάνω, προκειμένου να πάρει την πρόκριση, και έτσι στα πέναλτι υπήθηκε με 3-4 η Παραγουάη στην επόμενη φάση λοιπόν του Μουντιάλ. Τώρα, λίγο νωρίτερα υπήρχε άλλος αγώνας ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Εκεί η Βραζιλία έκανε το θαύμα της στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Το τι ξεφτύλα έγινε η Βραζιλία δεν λέγεται. Τους κάνουν οι Ιαπωνέζοι να χορεύουν με τσεφτετέλη.
0: Στην πραγματικότητα...
1: Η Βραζιλία. Να είναι αυτά τα χάλια. Να πω κάτι.
2: Τι πες.
1: Ό,τι χάρη και να έχει, το θέμα είναι τελικά ποιος προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Και αυτή είναι η Βραζιλία.
2: Μόνο η Πόντρας. Τέλεια Πόντρας, άμα είναι να συνεχίσει με αυτή την ομάδα που είδα χθες, με αυτό το παίξιμο.
1: Αντίστοιχο λοιπόν, Βάρλα, είναι αυτό που θα δούμε και για το Μαρόκο, έτσι, γιατί και το Μαρόκο 1-1 έληξε ο κανονικός αγώνας και κατάφερε επίσης να προκριθεί στα πέναλτι, με 2-3. Λοιπόν, αυτά είναι τα χθεσινά. Έχω να σας πω, δε, ότι ήδη έχουμε το πρώτο ζευγάρι.
2: Για πες.
1: Καναδάς Μαρόκο. Αυτό θα το δούμε το Σάββατο, 8 η ώρα το απόγευμα. Καναδάς, Μαρόκο. Στα σημερινά λοιπόν πάμε, γιατί έχουμε αγώνες, οι οποίοι ξεκινάνε 8 η ώρα το απόγευμα και βλέπουμε την ακτή ελεφαντοστού να παίζει με την Νορβηγία.
2: Καλώς αγώναστε.
1: Είναι δύσκολος.
2: Καλώς αγώναστε.
1: Λοιπόν, επίσης, στις 12 η ώρα τα ξημερώματα, Γαλλία-Σουηδία.
2: Δεν ξέρω τι έδειξε να το δω.
1: Ναι. Και στις 4 η ώρα τα χαράματα, Μεξικό ή Σημερινός.
2: Έτσι, εμείς δεν έχουμε ενδιαφέρον, οπότε δεν θα το δω.
1: Έχουμε να πούμε επίσης ότι η Παραγουάη, ο πρόεδρος εκεί, δεν ξέρω τι είναι, κήρυξε την ημέρα σε αργία.
2: Εθνική αργία,
1: ναι. Ναι, βεβαίως. Όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Σημερινός, όταν είχε κερδίσει τη Γερμανία στη φάση του Μίλαν. Έτσι, και είχε κλειδώσει και την πρόκρισή του. Λοιπόν, Μεξικό ή Σημερινός, Γαλλία, Σουηδία, ακτή ελεφαντοστού και Νορβηγία. Και για αυτούς που ενδιαφέρονται, η Ισπανία παίζει την Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, για να δούμε τι θα κάνει και η Ισπανία.
2: Με ποιον παίζει η Ισπανία?
1: Με την Αυστρία.
2: Ισπανία πες.
1: Και η Πορτογαλία,
2: ναι,
1: παίζει με την Κροατία. Αυτός είναι ωραίος αγώνας, αλλά λυπάμαι, δεν θα τον δει μάλλον κανένας, και ειδικά ο Δημήτρης Αλίζος, είναι 2 η ώρα τα χαράματα.
2: Α, ναι, ναι. Και ήθελα να δω τον...
1: Ρονάλντο.
2: Όχι, τον Μόρνικ. Να κάνει το...
1: Ποιος είναι ο Μόρνικ?
2: Κροατία, ναι.
1: Αχ, δεν λέγεται έτσι.
2: Κάπως έτσι λέγεται. Τον κοντό με τον
1: Μόντριτς.
2: Μόντριτς, αυτό.
1: Μόντριτς.
2: Αυτό είναι, να χωρέμει τη στεντέλη των Ρωμανών του. Αυτό είναι το Ρωμανό, το Ρωμανό. Αλλά θα το δω και τώρα που θα το δείξει χωρίς, χωρίς να είναι μάει.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι να το χωρίς τη στεντέλη των Ρωμανών. Όλα θα το χωρέψει.
1: Σου πω, μην είναι το δούμε βασικά. Λοιπόν, γεια σας.
2: Αυτά και με αυτά. Πέσαμε στο τέλος, να είστε καλά.
1: Αύριο στις 11 η ώρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 1. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου τώρα μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Πιστοί θυλακές της παράδοσης, γνήσιες συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανδιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρουμπόλα και Φαλανδιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λίμνος και Μπριλάντο.
0: Κρατήριο Ανδρών 399 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανδιάς. Ειμοποιώς διαφορά. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: νεόφυτος του νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
0: υδραυλικά,
1: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική του και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστό.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιές εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
3: Είχαμε κι εμείς καφέ χάσπαν τότε.
2: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα σημαντών την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λακτανιστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Και παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις. Πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μετρό της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες Αγγλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Κράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Πρόεδρου, Σοκράτη Φάμελου, σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και την άνευ φόρου στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δηλώνει ότι θα είναι παρόν στη διαδικασία εκλογής νέου Πρόεδρου και ζητά άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις, οικοί, αστυνομικοί, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξεχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για τη μητέρα του μικρού αγοριού και τον σύντροφό της. Το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνο ένοχος, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία κατά συνευτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συνευτουργία. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ένα είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolio της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΒΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΒΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μοναδικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθιμος. Άλλη μη βόρεια, βόρεια ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 4 με 6 ασθένηση.

0: με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Και από πάνω, καλή ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και πάνω. Μου σύστησαν ένα πλακάκ που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Gloustic και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αγνώστατο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόδοσή του όσα χρόνια και περάσουν.
1: Μπράβο, προκούτη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Εσύ της Αυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.gloustic.gr.
2: Gloustic. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βαγνός στη ρύθμιση του ήχου. Περσαμπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο

0: Τι έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Καλαρώστε, πάρτε κανένα καφεδάκι, άμα είστε στο αυτοκίνητο πιάστε στην άκρη.
1: Έτσι.
0: Ναι, κατά τις δύο πάτε στην άκρη.
1: Σήμερα στην άκρη να κάτσουν οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, αν και περισσότεροι που μας ακούτε από ό,τι κατάλαβα στο ίντερνετ σήμερα βραδιάζεστε, άρα το έχετε αντιληφθεί, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Άτη.
1: Δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Το τι κάνεις.
0: Ναι. Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Άτη εκπομπές στο Δήμο FM το 2011. Μόλις είχαν λάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε Σούμπι το Γιαβουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευτεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνε έναν παρτενέρ. Με τον Άτη με βία λέγαμε καμιά καλημέρα στο Σανσέρ, διότι αυτός δούλευε στα Νέα και εγώ δούλευα στο Δήμα. Και εμείς το Δήμα του στο Νέο τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
1: Και εμείς το Δήμα τους
0: αυτοί στο Νέο μας θεωρούσαν λίγο και φήμες. Γιατί σήμερα μια φορά την εβδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει...
1: Και επικρατούσε άκρατο τάφους η γη όταν επανέβαινε στο Δήμα, γιατί ήταν καλά.
0: Ναι, σε κοιτάγανε την γωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλή.

0: ζήσαμε. Ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Viva FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να το βρεδείξω και με έβριζε ο
1: Νότης.
0: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε, έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά, όπως κλαίει η ώρα, η πέρσα μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο πρώτη και καλύτερη, και κάτι άλλο τώρα να μιλάω μόνο του και φύγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότη το 16 και το 18 ήρθε ο διευθυντής στο Sky. Ο Νότης είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή. Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλο 8 χρόνια.
1: 18.
0: 18. Το 18.
1: Από το 18 δεν
0: ήρθε. Το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
1: Από 8 χρόνια. Άρα, 13
0: χρόνια. 13 χρόνια μαζί. Το 13 είναι γουρσούζικο. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Τώρα γιατί φεύγω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ media, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω τον πραγματικό.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάλληλα. Τόσο από την δουλειά τους. Έχω
1: αναγκαστεί κανέναν να μην... 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
0: 23.
1: 23.
0: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Και πήρα λίγη 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Ποιος είναι ένα χρόνια, σήμερα πόσο σου είναι, 18 χρόνια.
0: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με την διοίκησή του και ιδιαίτερος με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη το ξέρει, διαπιστώνεται στη θάλασσα αυτή την περίοδο, έχουν μαζευτεί πολλές τσούφτρες, λαγοκέφαλοι, σφυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά. Κι άμα καθαρίσει η θάλασσα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
1: Και τώρα με ξέρεις, εγώ και θα μάθω για τα τραγούδια, για τα πολιτικά.
0: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου, έχω καταρθώσει τον εκδρομέ από την Κουτανέη, από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τα Ιούνιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούνιο και να κάθομαι να την ακούω αυτά. Καημό το χαρε φίλε, να στη φέρω μια φορά. Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούνιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Ιντζιά, πάω στη Ζαγόρη, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να δράσει κούκκι.
1: Έχεις εθνικό παντέξι μου λίγο.
0: Όχι, και να συνεχίσεις να ζεις έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχω να σφέρει. Λοιπόν, δεν θα φάμε κι άλλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε, κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα.
1: Πάντα.
0: Και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
1: Μα γι' αυτό αρέσουν.
0: Και χωρίς παροπίνη.
1: Δεν βάλαμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις τα θέματα.
0: Όλα σας τα είπαμε. Τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης. Όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει την επικαιρότητα. Πριν πάμε όμως να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε εισιτήρια από τα C-Jets για να πάτε δωρεάν διακοπές. Ένας νικητής σήμερα θα κερδίσει ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιο προορισμό επιθυμεί καλοκαιρινό, στον οποίο πάνε τα C-Jets. Γράφετε 210-48, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. σας περιμένει ο Πέτρος ο Μωραήτης, χρόνια του πολλά για χθες. Χρόνια πολλά σήμερα στους Απόστολους. Γιατί χθες δεν ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους. Ρίξε ένα τραγούδι να πούμε έτσι. Έχουν διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, τα τελευταία θα...

0: έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ναι, δηλαδή τι πάει και το κόμμα.
1: Όχι,
0: φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω. Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόνιο. Το κόμμα έτσι γνώρισε.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. 25 άτομα θέλουμε. Θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελαδόρα.
1: Η πρώτη όμως είναι τελευταία.
0: Όχι βέβαια. Αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει. Νέα παιδιά είμαστε. Ωραία είμαστε. Καλά τα λέμε. Και άμα αλλάξει το debate θα πάρουμε και κάποια
1: πράγματα. Και δεν πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική διευθύνση. Θα πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε.
1: Θα γλιτώσουν τα φτάκια μας για εμάς.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει αν δεν ξεκουμπήσω μας έφαγε στην ψυχή να γλιτώσουμε ένα ρόλο στο όπερ. Μια χαρά. Να είσαι καλά φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβασε τις τηλεγκοινώσεις. Εσύ πώς θα θέλουν να μας τρελάνουν. Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε το καλοκαίρι. Θα φάει μίγα σήμερα.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος.
1: Ενώ με
0: καταργήσεις,
1: με τον πάγο θα βγάλουμε.
0: Ναι,
1: είναι σαφές. Τι να πεις εδώ.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερμαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερμαρκετάδες. Το βέβαια είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι.
0: Ψηλό γαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι.
0: Μετά, περίμενε τώρα, Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα ποια είναι, η ατζέντα.
0: Μετά, αυτό θα ακούσεις, περίμενε, πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμεινος απολογισμός του κυβερνητικού κέρδου, αλλά και ο εξάμεινος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν πήγε το εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του 27.
0: Το πήγε το Δεκέμβριο. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμεινο του 2026, αλλά αν τραβάω για έναν απολογισμό που το έκανε την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς, πώς το έλεγε ο Μαυρογιαννούρος, χωριάτε σήμερα, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάμια στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γυαλιάδες, φυλάω παιδάκια, έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Ναι. Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις την παρτίδα έπαιζε με στο τάδιο.
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε ότι έλεγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει πρόεδρε να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζυγάρια. Αυτό...
1: Και με φέρουμε πίσω τη σωμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζυγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν το είπε κανείς, ξέρεις έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από εμάς να βγει, να βαρέσει τον νόμο, μη σου πω να βγει κι ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση, να μαζέψουμε τις απώλειες.
1: Λέω στο θωμά, στο θωμά, να ράψει, αλλά πως πάνε την κατεβία και ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του, και μετά ένας
0: πρώην
1: περιφερειάρχης και σου λέει τώρα αυτός υπήρξε αυτοί οι βουλευτές. Σου
0: λέει... Λέγανε ότι οι καλυμμένοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό, αλλά και τότε μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης. Τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο. αλλά δεν διαγράφεται. Παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Καλώς.
0: Ήταν λάθος το timing.
1: Καλώς το timing. Ας πάμε βοηθάει τώρα. Αυτό. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εγκύκλους.
0: Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του δίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν στα...
0: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα κάρια.
1: Συναντήληψη.
0: Συνενέθηκαν και οι δύο να κλάβουν τον κόσμο.
1: Και λέει η πρώτη καθημερινή σημαντική. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πλατεία παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
0: Κάτσε. Για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζεις, να διαβάζεις ελληνικά ειδήσεων.
1: Αφού λέει, εγώ τότε το διάβασα.
0: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Όταν το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει. Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν το πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να το πει, πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένας στους τέσσερις κλέβει. Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενηντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στο depósito 40.

0: Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το

0: στο nova.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι AG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG εμβλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Κόσμος 96,5. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει.

0: Γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χωρική λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτωνο 10, απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Εννοώ και νεόφυτος και ΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουλή και Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουλή και Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Στον δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elfingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήπου κτέου και τοχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
4: Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η

Τετάρτη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένες έλεγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικία στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία άφησε το μεσημέρι το σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από την είδηση που μόλις ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων του Sky. Η πρώτη πληροφορία που μας ήρθε ήταν ότι μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, είδα στο χάρτη ότι η Αλκμίνης είναι μια παράλληλος της οδού Πειραιός, όπως ανεβαίνουμε από τη δεξιά πλευρά, κατέρευσε μια πολυκατοικία. Αυτό ακούγεται τρομακτικό. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέρευσε ολόκληρη η πολυκατοικία, ένας τείχος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Εικάζω, δεν έχουμε καμία γνώση ακόμα, επειδή στο διπλανό οικόπεδο μπορεί να γινόντουσαν τίποτα εργασίες ή τα θεμέλια να ήταν σε...
1: Που είναι τελείως αλλιώς από αυτή που ακούσαμε.
0: Ναι,
1: εντάξει, αλλά πω, δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί. Ας συναγερμό με αυτό που ακούσαμε.
0: Η πολυκατοικία είναι τετραόροφη, κατοικούν άνθρωποι, δεν είναι...
1: Εγκαταλειμμένοι.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένοι, ναι. Τώρα, αν έχει καταβρεύσει πλήρως ή αν έχει φύγει το ένα τείχομα, δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει καταρρεύσει πλήρως...
1: Αν υπάρχουν καταλαβισμένοι επίσης, δεν ξέρουμε.
0: Δεν μπορεί να είναι τελείως άδεια μια πολυκατοικία που καταραίει μέσα μεσημέρι. Λοιπόν, η Πέρσα με ενημερώνει τώρα, γινόντουσαν εργασίες εξκαφής δίπλα. Έτσι συμβαίνουν τα τέτοια. Δεν μπορεί να εξηγείται κάτι από ζωνές ή από σεισμό ή από εξκαφή. Πέφτουνε τα κτίρια. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα έχουμε όμως σε πολύ λίγο. Όλοι οι συνάδελφοι αναζητούν την πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα, μια τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία κατοικείται, δεν ήταν οικαινωμένη ούτε εγκαταλελειμμένη, φαίνεται να έχει τελικώς καταρρεύσει πλήρως έπειτα από εργασίες εξκαφής που γινόταν στο διπλανό οικόπεδο. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να μην έχει χαθεί καμιά ζωή, αν υπάρχουν εγκλωβισμένες πέμπτες εκεί πρέπει να καταλαβαίνετε οι πυροσβεστικοί, και σε λίγο θα σας δώσουμε τα νέα.
1: Τραγική η κατάσταση είναι αυτή. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια όσοι ήμουν ρεπόρτερ, ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε, σκάβανε, άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείνανε οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν άλλο, πήγαν και κοιμήθηκαν.
0: Και άπεσε.
1: Και άπεσε όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
2: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι καλά.
2: Ότι είναι καλά, αυτό έχει σημασία και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό παγκλάκι που είχα στενά πάνω από την ημιτού και αυτά, που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες, βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουμε και είναι έξω.
0: Ναι.
2: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
0: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανική.
2: Ναι, εννοείται.
1: Γι' αυτό πάρει και σχόλου τσιμέντο εκεί στο κενό.
2: Ναι, ναι.
1: Για να όσο να αρχίσεις.
2: Μπράβο, ακριβώς. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα σου λέω που τα έχω δει και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι από τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ας ελπίζουμε ότι όλα θα είναι αρκετά καλά με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σας πω το χερό. Εγώ ήρθα να σας πω...
0: Να σας πω
2: ένα γεια που φεύγεις.
0: Για μένα ήρθα.
2: Για σένα ήρθα.
0: Όχι για τον Νότι.
2: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι εμείς. Εσύ θα πεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγω νόητος.
0: Καλά, ρε η Χριστίνα τώρα, το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Ναι, το ξέρω, να σου πεις. Ή άρα, εγώ να μην το πω.
0: Αυτά των περιαπορχηδισμών είναι εντελώς χαζά.
2: Εντάξει, ωραία. Και αυτά είναι όμως...
0: Φεύγουμε, ξαναμορφιάζουμε. Ας σου πω ένα παράδειγμα.
2: Ένα
0: κλασικό παράδειγμα. Έλεγα πριν για την Πέρσα Μπόλια που ήταν στενοχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου και έχει διώξει. Μετά το Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε.
2: Ναι.
0: Κάναμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κανένα δυο μήνες στο θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ μου ζωή ο Θέμος. Κάτι με χάλασε, αποχώρησε. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό.
2: Μου λέει, πέρσα. Έμεινε εκεί.
0: Πάλι φεύγεις. Άρα στην Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα πόσο έσανε, κανένα χρόνο, παραπάνω.
2: Κάνα χρόνο και.
0: Ναι. Τι
2: μάθησα με κόπους
0: και βάσανα και μου έλεγε. Δεν θα την ξανακάνεις.
2: Αν κάνεις
0: Πέρσα. Γράσανε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
2: Ναι, και
0: γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός
2: γελάει. Ναι, εννοείται.
0: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή,
1: συνήθως
0: μια ζωή και σου λέει έχω σχέδια για σένα. Ναι. Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι, γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
2: Σωστά.
0: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
1: Κάποιος μας ακούει λέει από τότε που είχαμε τον Μάγκαλο, θυμάσαι κάθε Τρίτη είχαμε τον
0: Μάγκαλο. Ναι. Στο δεν κάναμε ακραία πράγματα.
2: Ναι.
0: Είχαμε κάθε Τρίτη τον Μάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε
1: του ΛΑΟΣ.
0: Του ΛΑΟΣ.
1: Αφού
0: δεν με κρεμάσανε ανάποδα στο Βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και αυτοί που έβαζε μέσα αυτά τα μοιάσματα. Να φαντάσου τώρα, τον Ντατσόπουλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Τον Άδωνη
2: βουλευτή του ΛΑΟΣ
0: ναι. Και τον Μάγκαλο που περισσότερα από όλους έβριζε το ΠΑΣΟΚ στα τελευταία του.
2: Ναι, σωστά.
1: Ο Μέμης ήταν και ο Μέμης ο Δουλάκης πολύ συχνά.
0: Ο Μέμης της Παρασκευές. Ναι. Αλλά ο Μέμης πες ότι είναι υπεράνω πολύ.
1: Ήταν όμως αξέχαστες εκπομπές.
0: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγανε τόσο ωραία. Και εδώ περνάγανε ωραία. Και εδώ περάσαμε ωραία.
2: Οι εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα νομίζω ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
0: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το κέφι.
2: Να κάνεις το κέφι. Εννοείται.
0: Λοιπόν, πας στη δουλειά και
2: σκοτώ. Και εγώ που ήρθαμε εδώ και τα έλεγα μαζί σας πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα. Να πούμε ότι
0: κάποιος είναι λίγο τώρα.
2: Κάποιος είναι δεν έχετε.
1: Ζέστη έχετε. Θερμός όλος που πέσει το κεφάλι μας.
2: Υπήρχε. Ήταν στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Όπως έχει κινηθεί αυτό διαλύθηκε και ο θερμός όλος. Έχει ζέστη όμως. Ναι. Μα ούτως ή άλλως και στη Γερμανία έχει αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία. Είχε και βροχές εχθές. Το έλεγε η Κερανούδη από χθες. Εμείς λέγαμε έχει ζέστη και η Κερανούδη έλεγε είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχει ρίξει και καταιγίδες. Και ξανά μας.
1: Άρα λοιπόν θα δροσίσει τώρα τις επόμενες μέρες.
2: Το Σαββατοκύριακο θα δροσίσει. Δεν θα έχει 37-38, θα έχει 35.
1: Αλλά δεν έχουμε σαραντάρια, δεν έχουμε σαραντάρια.
2: Σαραντάρια όχι.
1: Δεν
2: μας έχουν. Όχι, δεν τελειώσαμε.
1: Όχι, δεν τελειώσαμε. Αυτό το κύμα θέλω να πω.
2: Αυτό το κύμα κινείται ανατολικά, βορειοανατολικά. Τα Βαλκάνια πιάνει. Τα Βόρεια Βαλκάνια και λίγο η ουρά του πιάνει λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ό,τι 38 είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Μην φανταστείτε ότι είναι αλλού.
0: Θα σε ρωτήσω εγώ κάτι διψαγμένο γιατί μου τους ρωτάει για το Σαββατοκύριακο. Εμένα με νοιάζει πώς θα πάρω το καλοκαίρι.
2: Καλό να ξέρω.
0: Άσε με να τελειώσει και μετά παίζουν το ξέρω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι...
1: Ο Ελλήνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο σένα.
2: Ο Ελλήνιο τώρα με πήρε τηλέφωνο.
0: Να μιλήσω. Από αύριο θα μιλάς μόνος σου, μη στεναχωριέ.
2: Ναι, έλα, εντάξει.
0: Ξέρω ότι εκεί στην μοναστική
2: προστασία
0: μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
2: Μα και σαν μετά ο χειμώνας στην πολιτική προστασία.
0: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι.
2: Κοίτα.
0: Με ακραίες θερμοκρασίες,
2: όχι,
0: με ακραίους ανέμους,
2: μπορώ να σου το πω.
0: Τι γλυκό καλοκαίρι.
2: Μπορώ να σου το πω. Φαίνεται τα μοντέλα μακράς διάρκειας δίνουν κατά τη μεγαλύτερη θερμοκρασία από την κανονική της εποχής. Δηλαδή
0: αυτό το λες και γλυκό καλοκαίρι.
2: Ναι, αλλά δεν το λες ακραίο καλοκαίρι σίγουρα.
0: Αυτό λέω.
2: Δεν το ξέρω. Επίσης επειδή ακούστηκε ότι επειδή θα έχουμε πολύ ισχυρό Ελνίνιο εφέτος, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει κατά εδώ, θα έχουμε και πολύ ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα. Ακούστηκε, το άκουσα με τα αυτάκια μου αυτό και μου φύγαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έχω τριχόπτωση τώρα και πάω να κάνω θεραπείες.
0: Άρα δεν θα έρθουν.
1: Σεισμούς θα έχουμε, δεν θυμάσαι.
2: Το Ελνίνιο.
0: Ένα. Βιάζεις.
2: Το Ελνίνιο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει και αυτό θα γίνει από φθινόπωρο και μετά. Θα ξέρουμε πώς θα
0: επηρεάσει. Την έχει ψηλοτσακίσει ήδη.
2: Δεν είναι πιο σημαντικό που την έχει
0: ψηλοτσακίσει. Όχι, κάνουν
2: ένα άλλο το άλλο. Όχι, επειδή άκουσα το Ελλήνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα.
0: Ελλήνιο θα έχουμε πάντως.
2: Κάθε φορά έχουμε.
0: Κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Απλά θα είναι πολύ ισχυρό εφέτος.
0: Ναι.
2: πολύ ωφέλιμο.
0: Για να το
2: προλάβεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει την Ευρώπη. Το προηγούμενο σκληρό που ήταν το 1978-79, κάτι τέτοιο, την Ευρώπη δεν επηρέασε τίποτα.
0: Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται. Και στην πολιτική προστασία.
1: Τότε με τη ζέστη λέω, παιδί.
0: Γιατί εμένα ο Βάλλος έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση, μετά θα κάνει σεισμό.
2: Άμα
0: γαυγίζουν τα σκυλιά.
2: Τον κύριο Λέκα να σου πει, εγώ δεν ξέρω. Εκείνος είναι σεισμολόγος. Εγώ είμαι μετεωρολόγος.
0: Εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
1: Αυτά θα δουλέψουν.
2: Θα σου λείπουν.
1: Όταν κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Και τον κλείδωνα τον άνοιξες. Δεν υπάρχει κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι
0: θα γίνει. Σε ζημένα του κλείδωνα, κουβέντα δεν είπε.
2: Τι είναι ο κλείδωνα.
0: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα 5 χρόνια μάθημα κάνω.
2: Όχι
0: για αλλιώς, γιατί δεν έκανα τις φωτιές που μετά είναι τον κλείδωνα.
2: Ναι.
0: Προσπέρασε.
2: Ξέρω τις φωτιές πηδάνε. Εγώ
0: τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
2: Α, τα προσπέρασε.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
2: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία. Και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
0: Γι' αυτό φεύγω.
2: 15 χρόνια μέσα.
0: Όχι, είναι ανεπίδευτος προφήσεως. 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει τίποτα.
2: Δεν έχει μάθει τίποτα.
0: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα. Επειδή το έλεγες ότι θα κάνει σεισμό.
1: Καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να οπτιμάζουμε, άμα κάνει ζέστη και μάθει.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις. Γιατί δεν θα χαθούμε, είναι πολύ
2: ωραία. Σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε όχι εδώ στο Sky, μόνο και πριν το Sky.
0: Εγώ καταρχάς, όταν την πω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
2: Σούζη.
0: Φίλε μου, δεν Χριστίνα.
2: Έμανε.
0: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
2: Εμένα.
0: Φίλε μας τη Σούζη.
2: Εγγύης.
0: Άρα θα
2: καθούμε. Αδύνατον, αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
0: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
2: Γνωρίζω, θα ταξιδέψω.
0: Ελπίζω να με αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σου πάρει.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ από
2: την Χριστίνα.
0: Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά πολλά.
2: Για όλα ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
2: Ξέρεις εσύ.
0: Μην αρχίσουμε μετά τα γλυκερά, φύγε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι έχω ένα εισιτήριο μεταπιστροφής για σας από τα SeaJets. Για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να πάτε όποτε επιθυμείτε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174, έχετε άλλα 5 λεπτάκια. 2 παρα 5, ο κύριος Βραχνός θα κάνει την πλήρωση. Επίσης, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαγνωστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ήδη υποβάλει προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών...
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί.
0: Ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης είναι στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, δεν βρίσκομαι στο σημείο, απλά να σας μεταφέρω και εγώ την πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα και αφορά λοιπόν την κατάρρευση ενός κτηρίου, στο οποίο, ενός κατοικήσιμου κτηρίου, στο οποίο γίνονταν εργασίες εξκαφής στα θεμέλια. Φαίνεται λοιπόν ότι αναζητούν οι πυροσβέστες 4 εγκλωβισμένα άτομα σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ και σκύλο έρευνας διάσωσης μαζί με τη συνδρομή της αστυνομίας του ΕΚΑΒ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εργασίες γίνονταν σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κατοικήσιμο στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, όταν πραγματοποιήθηκε, όταν έγινε αυτή η κατάρρευση στην τετραόροφη πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε μια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά αυτές τις έρευνες και αν θα αλλάξει ο αριθμός των εγκλωβισμένων ατόμων. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Κάτσε λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε, έτσι. Ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία και μέσα βρίσκονται 4 άνθρωποι.
3: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε, γιατί αρχικά υπήρχε έγινε λόγο για κάποια οικοδομή. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι κατοικήσιμο. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα πολύ σοβαρό συμβάν, γιατί μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία έμενε κόσμος. Τουλάχιστον η πρώτη ενημέρωση που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία με βάση και τις αναφορές που έγιναν από το σημείο στα Πετράλωνα είναι για 4 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είπα πριν για 6 διαμερίσματα, 7 διαμερίσματα, να διορθώσω σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Παναλληλάδη και πολλοί ιδιοκτήτες προφανώς ήταν στις δουλειές τους και
3: ενδεχομένως λόγω ώρας.
0: 4 άτομα τα οποία μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ή ηλικιωμένοι ή παιδιά που δεν έχουν σχολείο γιατί τα σχολεία έχουν κλείσει.
3: Είναι μια εκτίμηση.
0: Όσο περνάει η ώρα και δεν βγαίνει κανείς από τα χαλάσματα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι κανονικά εγκλωβισμένοι. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία τους.
3: Ακριβώς τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, επειδή μιλάμε και για εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο, ότι θα υπάρξουν και έρευνες όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του κτηρίου και αν υπήρξε κάποια παράληψη σε αυτές τις εργασίες.
0: Προφανώς υπήρξε κάποια παράληψη, εμείς δεν θα κατέρευε η πολυκατοικία.
3: Ακριβώς. Οι εικόνες πάντως που τουλάχιστον μας μεταφέρονται από το σημείο και από το πυροσβεστικό σώμα από τις πρώτες επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ που έχει φτάσει ήδη στο σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, είναι πραγματικά έχει εξαφανιστεί αυτή η πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος έχει καταρρεύσει. Είναι κάποια πολύ σοβαρή παράληψη προφανώς, γιατί μιλάμε για εργασίες στα θεμέλια, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την επικίνδυνοτητα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έχει αν κάτι πάει καλά.
0: Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες τώρα και πραγματικά
1: έχει γίνει ίσο μέσα με το δρόμο.
0: Το θέμα είναι απίστευτο. Έχουν έρθει ένα με το ίσο με όλοι οι όροφοι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο έχεις, παρακαλώ να μας ενημερώσεις. Να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου, σε παρακαλώ.
1: Κάτσε να πει λίγο αυτή
0: την τα πράγματα δεν
1: είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Πάμε, ναι.
1: Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Τιμή στα 36 ευρώ το μήνα, αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kingreens.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Ιδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Ιδέα.
5: Και αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φυλάκη.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στη Δίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλά, πώς θα γνωρίσετε στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα, κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είστε ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το καινούριο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Τις μισθείς σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Κύριε Βραχνά, παρακαλώ έναν αριθμό από το 1 στο 48.
13: 19.
0: Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, με κινητό που τελειώνει σε 209, είναι η τυχερή που κερδίζει τα εισιτήρια. Καλές διακοπές, κυρία Αριάδνη.
14: Καλές διακοπές.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να μου προσέχετε τον Νότι, να μου προσέχετε το Sky, να μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky, δεν υπάρχει ραδιόφωνο σαν το Sky, και εμείς... Έχει ο Θεός. Κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όχι στην εβδομάδα πάντως.
14: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο Πανιδέν.
0: Αδελφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες στιγμές.
14: Και εσύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακρίβειας 1-1 εφαρμόζουν άψογα στο εσόρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω 1-1 και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακρίβειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με 1-1.
16: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρετινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος του Νίκου Πετρόπουλου, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Πλας.
18: Είτε πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
18: Πλας.
19: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπαροχή Α3+.
20: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Πίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύει.
21: Κόσμος 96,5.
22: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
23: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
22: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
23: Ανακατασκευές.
22: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
23: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
22: Έλεγχος air condition.
23: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
22: Μπαταρίες παντός τύπου.
23: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
22: Smart.
23: Ford,
22: Opel
23: και BMW.
22: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
23: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίδη.
23: Τηλέφωνο 26-71-0-28-963
22: και κινητό 69-77-42-10-78.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
22: ElectroTeam Marketos.
23: Το team των απαιτητικών.

0: πες μου στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολέα. Τηλέφωνο 2710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάτος.
0: Μετά την πολιετή πείρα στον χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτη.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιτέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιτέα Αργοστολίου, στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Πετριακό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντως τυποελεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στις Ετεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνα 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
6: Διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτηρίου.
7: Πότε γίνεται ένωση εξέλιξη αυτή η έρευνα?
6: Εικόνα.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε όπως αντιλαμβάνεσαι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε, μας το περιέγραψε βεβαίως καλά ο Γιώργος, η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4, κατά άλλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκείνο ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
8: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θράψματα και πάνω στο λεωφορείο. Δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπάρχουν, υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
7: Ο Νίκος Μαγιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζούρης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
9: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση στο Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
7: ναι,
9: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
7: Γίνονται
9: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
7: Γίνονται ενεργασίες στην πολυκατοικία και

0: πάρα πολλέ φυσικέ σεισμού.
1: Ναι, δυστυχώ είναι οικίε οι εικόνε.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Δυστυχώ είναι οικίε, γιατί τέτοιε εικόνε έχουμε στου σεισμού. Δηλαδή ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει όλο χερό, να έχει γίνει ένα με το ισόγειο. Έχουν πέσει όλοι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή πώ να το πω. Στην ταράτσα, αυτό το
0: κτίριο που προβλέπει
1: στην ταράτσα είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκήνους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού έχω να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
0: Ναι,
1: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα
0: στην ταράτσα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάσεις, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
1: Τι βρίσκεται εκεί.
0: Και τι βρίσκεται.
1: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει. Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
2: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίκευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα. Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΜΑΚ προκειμένου να είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
1: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι, απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν εκεί ζωές είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε
0: γιατί. Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
1: Και ο ΔΔΕ επίσης αντιλαμβάνεται.
0: Για να κόψει το ρεύμα γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτα που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Και, αλλά το βασικό είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια. Για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού ήταν, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν. Αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της
1: Ελλάδας. Λέει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
3: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
4: Ακόμα τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
1: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό όχι, ναι, γι' αυτό...
0: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος, τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντονέσεις, ενίσχυαν το συνεργείο αυτό, το θεμέλιο, δηλαδή δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γινόταν με και εργασίες.
1: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε 2 σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο, πώς να το πω. Και προσπαθούν οι πυροσβεστικοί σαν
0: δεδομένο. Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την μικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται η ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον επαγγελματισμό.
1: Για να επιστρέψουμε στο σημείο, Γιώργο, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Οδός

0: 22 κατράλωνα, 7 διαμερίσματα, έτσι σύμφωνα με την πλέον ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, έχει καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία, παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια, με σκύλους, να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
1: Διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτιρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτιρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σκούνται σε άλλο επίπεδο, η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, μάλιστα κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε φυσικά σε πολλαπλά κτίρια στην
0: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα δηλαδή μια σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό, ούτε πρόσφατη ήταν η εικόνα στη Βενεζουέλα, η κατάρρευση του κτιρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις, ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί η ειδική μονάδα, σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
2: του πυροσβεστικού
0: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμερα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
2: Είναι μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση υπάρχει κίνδυνο να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και ελεγχώς και στα διπλανά κτίρια.
0: Στα διπλανά. Μου επιτρέπεις γύρω, είναι πάνω Μαλλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
3: Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή, και φυσικά η ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της
4: έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτι και της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν, πάντως είναι έγκριλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μια απόσταση βέβαια έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Προσεκτικά είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να
1: παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
2: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ
1: και να μπουν μέσα,
2: να μπουν μέσα στα χαλάσματα. Γιατί είναι αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη. Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο
1: και για την ασφαλειά τους,
2: να επίσης, για άλλη μια φορά να το ξαναπούμε, εδώ, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
1: Όπως έχει γίνει, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
2: Για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
1: Έχει γίνει σαν ένα σωρό.
2: Κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει προθεσμία, γι' αυτό τον λόγο γίνονται. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
1: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι, δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας, φαίνεται παλιό το οίκημα.
2: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν
1: αλλάξει,
2: βεβαίως και τις εργασίες που έγιναν σήμερα, και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχη, έπεσαν δοκάρια για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
1: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του, σε συγκεκριμένα σημεία της έρευνης, και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν σίγουρα με το πρωτόκολλο τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχολήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμμαγείς, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα, τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα πετάλληνα, συγγνώμη, στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκεται και ο υπαρχηγός του κυβερνητικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γινόταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συνηθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω οικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
4: Αυτά έρχονται αμέσως μετά.
1: Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά, περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του, και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
2: Μπορεί να πάρει και μέρες.
1: Σχεδόν σίγουρο είναι.
2: Μπορεί να πάρει και μέρες.
1: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα.
2: Για να καταλάβουν ειδικό εξοπλισμό. Καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να εντοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
5: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
4: Είναι μια μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μια συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε κι εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα, είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
1: Λοιπόν, η διασώστηση εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου, από τις ελίτ του κόσμου, οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις, τελευταίων ξυπνισμούς που έχουν είναι ελίτ. Οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
2: δεν πούμε, είναι ότι ακόμα, δεν
1: είναι, είναι εκεί στα πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις Γιώργο να πας αδόνι στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
4: Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
1: Αυτό.
4: Μέσα λοιπόν υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
1: Α, μάλιστα.
4: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
1: πολύ και ανθρώπων,
4: καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
1: Πολύ καλό νέο μας έφερες. Και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν τέσσερις, μετά τρεις, τώρα ένας. Αλλά είναι καλό, δηλαδή μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Την ακούω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα δίνουμε σε επικοινωνία, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε μετά νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφή.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμο, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multigard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multigard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κίνητρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει νύπια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Λοιπόν τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα, τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας με 10,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΕΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
16: Θες.
14: Ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Επιστρέφουμε, θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ειδησογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, του όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζούγκλα, ναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα πράγματα.
2: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκάτων καταστροφών, την ΕΜΑΤ δηλαδή, της προσδοκικής υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο σωτήριο το οποίο κατέρευσε.
1: Προσπαθούν μια πολυκατοικία,
2: Αλκμένης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτηρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν. Επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν ειδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή ακόμα και τους καλύτερους πάλι.
1: Γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο.
14: Έτσι, ακούστος 96,5.
18: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
19: Στόχος μας η ποιότητα.
18: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
18: Συντηρητικά,
19: υδραυλικά.
18: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Και με ειδική που και την καλωρία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
18: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόδο.
19: Τηλέφωνο 26 71 252 51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
20: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς απειλήση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα παύλαργοστόλη.gr για να φέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλαργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με την γραμμή δημοτή στο 26 710 26 999.
21: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
22: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
21: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάδες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
22: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
23: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζωβανάκι σεντόνις, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχων, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζωβανάκι σεντόνις. Ανακάλυψε σήμερα. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Το ρεζερουάρ μας
0: το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαβλάς, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Είναι από τη μία αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις τέσσερις Αγγλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι...
0: Α, δηλαδή έκαναν περισσότερο.
3: Ναι, κατάλαβες. Αυτή, γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος, 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρυσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρυσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5%. Τώρα όμως σε σχέση με πέρυσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά. Διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της σχολής χημικών μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος έρευνας του Εθνικού Μητσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κ. Παναγιώτης Γιαννίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλίσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα χαμένα, τα κλεμμένα λίτρα, είναι κοντά στο μισό δις.
3: Είναι 400 εκατομμύρια
0: δηλαδή
3: το χρόνο.
0: Σε κάποιες τσέπες έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες, πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κουπανιστό.
3: Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση. Είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλίσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δημοτοληψία έγινε μυστική δημοτοληψία σε 200 Αγγλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική, όπως λένε, απλά βάζουν βενζίνη.
0: Ναι.
3: Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά.
0: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο στο ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
3: διαφορετικό
0: δοχείο. Ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα...
3: Πάει
0: στο προπαγκάζ. Πάει στο προπαγκάζ. Ακριβώς. Οπότε... Ακριβώς. Αυτό.
3: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει και δεν μπορεί και πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους, ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, δεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων στην Αγγλία
0: είναι
3: πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι Βενζινοπόλεις. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Παρατηριούχων Καυσίμων. Ήταν στο Άξιο.
4: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλίσεις. Το επάγγελμά μας, οι μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται από τον νόμο. Με 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, με 3,5 λίτρα δικαιολογείται, είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αδείας, είναι το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
0: σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5 ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο, και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την, ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους, με ειδικούς εκπαιδευτικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα, που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πονοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορούν να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα, έχει μια πρώτη εικόνα, χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
5: Υπάρξει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εκμερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, σωτηρία και τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της, και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας, γιατί είναι πια κυριολεκτικά, είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής. Ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές, και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις τιμές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως τις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση, όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 1 ευρώ. Και φτάνει σε αυτή την περίπτωση. Πρώτο, ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελονισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
6: Τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Οπότε πρόκειται για ενδοκινοτικές παραδόσεις.
6: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα πράγματα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδια
0: στην Ευρώπη. Το 3 ευρώ, βέβαια.
6: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερα,
0: ναι,
6: περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ, αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
6: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, να μην τον ισχύσει έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζει σε βάση της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος σε ηλεκτρονικό εμπορίο, είχε μιλήσει στο Action.
7: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
0: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
2: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία, κτίρια. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόρυφο στην πέτη, να είναι από
0: ένα διευκολύνει έναν ηλεκτρομένο, να έχουν ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο.
2: Είτε
0: σε να δηλώσουν το εσωτερικό του σπίτι.
2: Οτιδήποτε υπάρχει.
0: Όχι μόνο σε πολυκατοικίες.
2: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθεση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθεση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο, εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει, σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκεται συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει, παιδιά, το δηλώσατε, δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
0: Ναι, για να μου θα έλεγα κάτι και άλλα θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
2: Όχι, αν πρέπει
0: έλεγα,
2: να...
0: θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώνονται.
2: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
0: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
2: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά τυχαία.
0: Αν το δηλώσω θα σταματήσει το ατόμιο.
2: Όχι, όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση. Κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
0: Θα μπορεί δηλαδή μια αρχή να βλέπει
2: να
0: αν
2: βλέπει
0: το συντηρώ ή όχι?
2: Βεβαίως.
0: Άρα όταν το δηλώσω Όλες οι συντηρήσεις
2: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν τη χτυπάω ξύλο συμβεί κάτι,
0: θα είναι
2: να, ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης κάτι ακόμα, δηλώνεται και, και τους ενεργιστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή ακόμα και αυτός που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω. Και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανεργιστήρες πρέπει να δηλωθούν άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
0: Καμία παράταση τελευταία στιγμή.
2: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση γιατί η αρχική δήλωση συμπαθών ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το 3 Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμουτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα σανσέρ. Καλό θα είναι. Προλαβαίνετε νομίζω να τα δηλώσετε ό,τι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κ. Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η ρήγορμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή, θα

0: συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον εντοπιτών, την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό. Αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σκυλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε η πολυκατοικία.
1: Αν πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, και γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να προσπαθήσει να στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή, πυροσβέστη. Προσπαθούν
2: να. Θα πούμε και έναν αυτό
3: τι. Όχι, εχθέ πέρα, το βράδυ μπορούσα.
1: Χθε το βράδυ. Είδατε να γίνει η πολυκατοικία.
3: Είδα ότι δεν θα κάνω ωραία δουλειά αυτή που δουλεύουν, ξέρω. Δεν είναι Έλληνε. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, μιλάμε για άλλα. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα τέλος πάντων που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες προκειμένου να μεταλλικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περίτω να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
1: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μια είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
4: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βάρει το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανίας για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουρ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουρ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
6: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Έκπληξη.
6: Ξέρω. Τα Γερμανία παραβάει.
0: Θα το χαρακτήριζε.
6: Ναι, θα το χαρακτήριζε.
0: Θέλω να πω την εξέλιξη.
6: Από την εξέλιξη. Εντάξει, οκ. Δεν θα το έλεγα έκπληξη. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγες μεγάλο φαβορίτη την Γερμανία. Θα μου πεις, ξανά εγώ με είχε μαγειάψει τα πλέθη. Όχι. Απετράκησε τα αθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκληση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι ποιος είναι θεσμένος στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Βέβαια.
6: Σωστό. Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense. Αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στερεότητες αναμένες στην προηγούμενη και στις καθυστερίες θα ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10 και μάλιστα το 1 από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα, περνάει κάτω από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ο Μαρτινέλη στο 95 έκανε το 2-1. Πέρασε η Βραζιλία, φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά, κατά την προσφυλή τους συνήθεια, καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτήλεφαντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και 4 το πρωί, για τους μαρακίνδες σαν και εσένα, Μεξικό-Εκουαδόρ.
2: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, ακολουθείτε το ειδήσιο, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα, θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
8: Σπουδές πληροφορικές και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Time out για Θράκο.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέστε τι αξίζουν. Πάμε γερμα.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκο. Θράκο, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Σε βάλισα με Θράκο.
8: Η λύση στράκη του σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιανητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια αξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λιανητού.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρέψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες να με περιμένει.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά.
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψε το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Δίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star.
14: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάνο και φαλουνιά.

0: ψήνω με λέει και εδώ με.
1: Βάζεις και τα διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα.
0: Και το ρωτάς, παρέτηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Εκεί σε χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
0: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
0: Αυτό ξαναπες
1: τα λες το Τζουγκρανάτο. Λύσεις κλιματισμού, τις δικές σου ανάγκες.
2: Τζουγκρανάτος ΑΕ στη Διπέα Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Μαγκάς Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστόρι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mangas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Ευφυΐα. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Δήρωνος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 94,8.

0: 96,5. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα. Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα. Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία. Και με ειδική που και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας. Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόδη. Τηλέφωνο 26 71 52 51. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Όμιλος Ελευθεροδανειστηρίων Παπαδάτους. Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ελευθεροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει τρίτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών. Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελευθεροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές. Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητών.

κόσμος.

0: 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλτιγκας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-42178.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Οι φίλοι μου εξαπλώνονται παντού.

0: με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Ντόλων 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Πιστή θύρα και στις παράδοσεις. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έντε. Λινός και Μπριλάντε.
0: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλανιάς. Η ηλιοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Πετριακό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντως τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιδηρόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 5. Ενώ και νεόφυτος και ΣΕΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΥΙΚΙ Νεόφυτος Ηλεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΥΙΚΙ Νεόφυτος Ηλεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήχη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

κρύο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπολείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λαϊκή και χορδική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέ Αργοστολίου.

0: 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονιτική γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τοπίου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένο.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική προκήρυξη γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόμι.
2: Τηλέφωνο 26 71 52 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Conrad.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και

0: Μυστήριο σε χαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλανιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψτε λένε.
3: Ωχ, λάμπο για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στη πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωρισάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύτερα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 300 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωρισάτα, στη Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εθνία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίδη.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του μυθό

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Εταιρικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νέκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλιο.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
0: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΛΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΛΥΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει.

κόσμο.

ΑΒ Full Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Full Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστούλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εθνή. Κόσμος 96,5.

0: ταχύτητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόρι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρουμπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Λαγιές Έλετ. Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Η ενοποιώς διαφορά.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιτσάτος. Γαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή γαλιτσάτος. Τυροκομικά γαλιτσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10 απέναντι από τα κτέλ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

Αλλάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Όμιλος Ελεχειροδανιστηρίων Παπαδάτους.
3: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ελεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστόλι και Φαλανιάς. Περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

αυθεντικό της γεύσης. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Ακούσεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπλή Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Ρυθμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίδη.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
2: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει τρίτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενδιαχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαγκόρου 14, στο Αγκοστόλι Κεφαλονιάς. Περίπου στη μέση του Εφαίστου Αττικού.

0: 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-4210-78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Όμορφα, καλό κουμάνι τώρα.